στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Μας ακούτε? Α, εντάξει, απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Μάθες

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: μία ανάσα πριν υποδεχτούμε το καλοκαίρι είμαστε και καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αύριο Παρασκευή, ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγίου Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Έχουμε και Facebook, Παναγίου Τζορτζάτος στο Facebook. Έχουμε και TikTok. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν, να τον εκμεταλλευτούμε για να έρθουμε σε επικοινωνία, να έρθουμε πιο κοντά, ρε παιδί μου, να τα πούμε. Να αλλάξουμε. Να πω και εγώ τις καλημέρες εδώ, να μας στείλετε και τις παραγγελίες σας. Εδώ θα τις μεταφέρω εγώ στον Νικόλα μου. Τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές. Η ζωή μου ολόκληρη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε, γιατί ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο σιγά σιγά.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
0: Ότι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους,
0: κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
0: Εγώ μάλακα πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά τα σημειώσω.
0: Ωραία, λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψου, με την ησυχία σου, κάνε τα.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
2: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζαρφωνιαστικιά μου είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
3: Σ' ακούω. Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος μάλλον ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
3: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα ταγεράκια της, τα τακουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστριγγλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, okay, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε, μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
3: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει, λέει, με τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει.
1: Έτσι της είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
3: Για το δικό
0: τέλος
3: σου.
0: Τέλος πάντων.
2: Για ποιον.
0: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγνώμη,
0: του
2: δασκάλα.
0: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
3: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
2: Έχω κοντευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν φτάσεις.
0: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει
0: την
2: μέρα.
0: Καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει λέει κάθε μέρα.
0: Καταρχάς, περνάει λέει πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. Τώρα, εκεί
0: είναι στο...
1: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνει.
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί
1: δεν
2: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
0: Δεν ήταν, λέει παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο.
0: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
0: Να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
0: ναι,
1: του.
0: Τι θα γίνει
1: να
0: τώρα.
1: Να την πάρει υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
1: έτσι, που
0: ναι,
1: είναι,
2: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
2: Ωραίο,
1: ζευγάρια
2: ωραίο,
1: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει ας πούμε, η μία ή η άλλη, α πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
2: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, θέλω να πω. Μαλάκα, πάτε καλά.
2: Αμέ και να κάνεις τσιου-τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπ είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ ρε Γρηγόρη μια νοσοκόμα, άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
0: Τι του ήτη, ρε,
1: έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
0: Τίγρη.
2: Μετά σπούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε τώρα, κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρος.
0: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο, μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο
2: αυτοκίνητο. Ωραίο,
1: ωραίο ρόλο. Τι
0: οδοντίατρο,
1: ναι.
0: Κάτσε κάτω.
1: Εσύ,
0: να πεις
1: δίσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Okay. Όχι, εσύ, νοσοκόμα, δεν είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Κοιμάζει και δίνεται.
1: Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: 2-11... Να υποδίεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ. Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν είσαι εγώ στην ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα.
4: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά.
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο
0: να πει. Τι επάγγελμα κάνεις.
4: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επαγγέλμα έχει κάνει.
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε αυτές τις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
2: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
4: Όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή σου είπε οι άλλοι εκεί που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
0: Ναι!
4: Ναι.
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κίνεσαι τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα
4: μπάνι. Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
2: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να
4: κάνεις μια απέλαθωση. Ναι, κανονικά, έλεγχο και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη φάση.
2: Σωματικό.
1: Και μετά την πήγες στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και είχε έχει πρόβλημα που τη το είπε από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
0: Έναν μπάρμαν και σε έπαιζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
2: Και κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
5: Ναι, ναι,
3: εγώ το είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
5: Καλέ στο ελληνικό μιλά μου, έχω πάρει τόσε φορέ.
1: Εντάξει, τι θα ήθελε να ντυθώ, τι θα ήθελε να ντυθώ? Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα sex shop. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε? Θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο. Όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα.
2: Τίγρη. Για κάνε.
1: Εσύ από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα. Θεωρητικά
3: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα. Αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο? Δηλαδή,
0: εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
2: Εγώ ναι. Στρουμφάκι,
1: κάτι. Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
1: στρουμφάκι.
5: Όχι, όχι, είπαμε άγριο, ρε. Είπα
1: να γίνει.
0: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
3: Τι θέλει αυτό, ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια Αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, και με σεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
1: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Να, ορίστε, τι σας έλεγα, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, να, ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Καβούρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη του τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση 48 ώρες και εκταμείευση 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/speedy25 για εσάς που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή, που βρέθηκα εχθές στην Αγία Παρασκευή εκεί στην MG Omega Ελλάς. Τι ωραία που είστε.

Ρυθαλό, φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και εδώ στην επαρχία μας, στους αναμεταδότες μας, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί από την επαρχία μας, όπου και αν βρίσκεστε, και από τα ελληνικά νησιά που έχει αρχίσει ήδη η τουριστική περίοδος, έτσι. Είναι... Για να μην φάνω υπερβολικός και πω γεμάτες παραλίες, θα πω γεμάτα αεροδρόμια, θα πω γεμάτα σοκάκια, θα πω γεμάτα ξενοδοχεία, θα πω ότι γενικότερα η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και όλα βαίνουν καλώς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά και παραλίες έχουν γεμίσει. Όχι να τα λέμε κι αυτά. Ναι, εγώ βλέπω, μην νομίζεις. Και στη Ρόδο που είδα πλάνα είναι γεμάτες παραλίες. Και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Παντού. Καλά, δεν μιλάω για Σαντορίνη Μύκονο, και εκεί το ίδιο ακριβώς. Για την απόλυτη όμως αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και η ουλή. Με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο και ξεκινάω το αμέσως επόμενο, και

0: ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβώτιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

μπαίνεις στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λί.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε.
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
11: Και ανοίγω το δεύτερο ημίωρο διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από την πραγματικότητα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που πραγματικά θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έτσι ήθελα να ανοίξουμε κάπως έτσι

0: Σε πολύ πολύ λίγο δεν θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε Sfera Park Concert στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου με Μαρσό, με DJ set από Πέτρο Καρά, με D-Pans στο Opening Act. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και είναι είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά έχω και Sfera Password που πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, πρέπει να στείλετε μήνυμα, πρέπει να το ακούσετε, γιατί δίνουμε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τον κωδικό, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση. Παιδιά, το είδα χθες από κοντά το αυτοκίνητο, είναι αυτοκινητάρα. Πάμε για τα νέα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 28 Μαΐου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται γενικά αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές συννεφιές και σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, αίθριος καιρός, η θερμοκρασία 19 με 30, ίσως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Αλλά μιας και είναι πρωί, να σας πω ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Let's
2: kick it. My size baby. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Ό,τι να είναι.

0: Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις της Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να πω μια καλημέρα στη Μάγδα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πρόδρομο που μας ακούει από την Ικαρία. Έλα ρε παιδιά, τα ελληνικά, τα νησιά μας, τα ωραία. Τι ωραία στην Ικαρία. Έχω πάει, έχω περάσει βέβαια για δουλειά. 2-3 φορές που έχω πάει στην Ικαρία έχω πάει για δουλειά. Αλλά τι ωραία, τι όμορφο μέρος η Ικαρία. Άλλο πράγμα ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα. Γιατί δεν είναι ωραία στη Ρόδο. Στη Ρόδο που θα πάμε και αρχές Ιουλίου, τίποτα, ένας μήνας έμεινε για να βρεθούμε και φέτος στη Ρόδο για να ολοκληρώσουμε εκεί έτσι την 14η χρονιά του πρωινού Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να σου πω. Η Green δεν είναι μόνο Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, τα πάντα. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
2: Αυτό
1: το πάρτι, αγαπημένοι μου Σάκη, πρώτο Θεό θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους, πρώτο Θεό, να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
3: Έλα
1: που δεν
3: να
1: είναι
3: μας
1: ο Σάκης.
3: Με ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
1: Ο Σάκης,
3: καταλάβω.
1: Απλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
2: Πολυεθνικά.
1: Ναι, κεντρικά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
2: Κεντρικά είναι, είσαι
1: εσύ. Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνω, έρχεται κόσμος, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
2: Τότε πώς όλη την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν το πω όλη την Ελλάδα, δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν. Είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ κάθε τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες, πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55, και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο.
2: Ήταν το πουλί του, τι.
1: Αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω.
2: Τον κολό.
1: Από πίσω, ναι, το χαϊδεύουν οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει.
1: Και αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε κι άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο πες.
2: Ψαρωμένος.
1: Ένιωσα ότι λέω θα πάω να το πω στο. Να το καταγγείλω.
2: Τη μαμά μου.
1: Όχι τη μαμά μου, ρε πλάκα. Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
4: Να πηδήξει, μαμά.
1: Ρε, δεν το καταλάβετε.
2: Μα έτσι όπως το πες.
1: Μα θέλω να. Ναι, ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλει στο. Είμαι στο δίλημα.
2: Στο HR.
1: Στο HR. Δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο. Στο ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
2: Okay.
1: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Είναι στο ίδιο
1: όμιλο. Όχι, πουθενά, είναι
3: το
1: άλλη.
3: Το πρόβλημα του Σάκη είναι αν το καταγγείλει.
1: Ρε παιδί μου, στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο.
2: Δεν το κάνει.
1: Στο τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στο τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
2: Το δίλημα ποιο είναι.
1: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστούμε δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε, έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα
2: γεράκια
1: του και αυτά.
2: Πω,
1: Και συνεχώς. Και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει, ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
3: Που θέλει, πρέπει να έχει δυνατό.
1: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το καταγγείλω. Ή να κάνουμε ένα
3: πρόβλημα. Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Τι να καταγγείλω. Πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση.
1: Σεξουαλική παρενόχληση.
3: Άμα δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο σανσέρ.
1: Αυτό είναι ελεύθερο.
2: Μα τι κατόφλωρο είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Υπάρχει
1: αλήθεια. Θα μπω εγώ μέσα σε ένα σέντα μου την πέφτουνε δύο γυναίκες.
3: Ένα μήνα τώρα θέλει και το τραβάει.
1: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή. Ξεκίνησα
3: δεν υπάρχουν άλλα σανσέρ.
1: Όχι, δύο σανσέρ.
3: Δεν μπορεί να μην πει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
1: Μα είναι λες και τους διστήνουν οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
3: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
1: Μα, δεν το... Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
2: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
1: Όχι κούκλες.
2: Είναι αυτός κούκλος.
1: Αυτό που περιγράφει αυτός. Αυτό που περιγράφει αυτός είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά το ότι πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
2: Είναι σκατόφλωρος.
1: Είναι φλώρος.
3: Ναι. Για δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
1: Δεν τον φυλάνε στα ευαίσθητα. Δεν τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία. Τον ακουμπάνε.
3: Είσαι καλά, μα είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό και
2: τον χάιδευε.
1: Δεν τον ακριβώ. Δηλαδή και αυτό δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο.
2: Καλά, εμένα μα θέλει τα αγγίχτε μα.
1: Όχι, Παναγία, και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα. Μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια
3: στιγμή. Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
1: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο?
3: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
2: Είναι φλόρο.
1: Είναι φλόρο.
2: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να
1: πάμε. Πάμε που θέλετε. Τρει και τρει
2: κορίτσια, πάμε.
1: Ποια γραφείο είναι άδειο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Στην αγριαμένη, πιάν δουλειά νωρί το πρωί, ξέρει. Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανες,
2: ρε φίλε. Και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στο HR
1: δεν το γράφει έτσι.
2: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
3: Είσαι φλόρος.
1: Δεν το γράφει έτσι, ρε. Σκέφτομαι να της πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
2: Αφού χουστάρι μου, ρε Γρηγόρη.
1: Θα πάω στο διευθυντή σας να σας πω ότι με ενοχλείτε.
2: Να σας δώσω αποβολή.
1: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη, χέσαμε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι.
2: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σας για τον παπά σας.
1: Όχι, γράψε 100 φορές.
2: Δεν είναι όλοι έτσι. Και γράψε 100 φορές θα σας πιάσει τον κόλο στο σαντζέ.
1: Ρε φίλε, αλήθεια. Δηλαδή, επειδή είναι ένα άντρα, αυτό δεν μπορεί να δείχνει.
2: Ναι, επειδή είναι ένα άντρα, δεν μπορεί.
1: Κάνει λάθο, Παναγί.
2: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτό σεξουαλικό.
1: Γιατί ναι, όχι, ρε, δεν έχει κάποιο
2: πρόβλημα. Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρε να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάγω στην αστυνομία. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
1: Είναι μιλφάρε αυτέ.
3: Ναι, έτσι όπω το περιγράφει.
1: 45-50 δεν είναι μιλφάρε.
2: Μιλφ είναι.
1: Άσερ, μιλφ είναι. Μια χαρά είναι.
3: Μιλφ είναι.
1: Μιλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρε. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρε. Οπότε μιλάτε ότι σα κατέβει.
2: Γενική έννοια τώρα.
1: Πάντω ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο. Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στον διευθυντή των κοριτσιών εκεί των
2: γυναικών.
1: Βεβαίω και να μην με ξαναπειράξει καμία σα.
2: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένα. Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνενωθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβουμε.
1: Για σκέψη το καλά, Νίκο.
2: Ακού άλλο τι λέει.
1: Σκέψη το καλά, Νίκο.
2: Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση όλο αυτό.
1: Βεβαίως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
2: Είστε βλαμμένοι.
1: Με λιγουρεύεστε.
2: Είστε βλαμμένοι. Ρε άντε βρε φλόρε μούντα, ρε πάρε τι μιλφάρε εκεί πέρα να γίνει πόλεμο.
1: Φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και με αρχίσουν
2: να ζούμε με τον τρόμο. Να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μα.
1: Λοιπόν, πώ σε λένε, δεν ξέρω.
2: Πείτε μου τι μου κάνετε.
1: Πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκι που δεν το λένε Σάκι, ούτε θα μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε. Να πας στο διευθυντή τους, μάθε που βγαίνει πάνω και πες της μην τυχόν και με ξανακουμπήσετε. Θα μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
2: Κοίτα πόσο κλαμπάνια.
1: Βεβαίως. Και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη που έχει το πεταψήφιο. Υπάρχει το πεταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
4: Που την πέφτουν πολύ καιρό τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-0-9-3-1.
2: Σε
1: παρακαλώ που θα
2: μέσα γρήγορα, αυτό φορά. Νάντση, γιατί δεν μιλάς.
3: Εγώ είπα, παιδιά, ότι αν θέλει, κανονικά πρέπει να ενδώσει. Αλλιώς πρέπει να αλλάξει ασανσέρ.
1: Να ακούω εδώ, να αλλάξει ασανσέρ. Να αλλάξει και η δουλειά δηλαδή. Μάλιστα, αυτά που λέει.
3: Η άλλη αυτό λέει, η άλλη.
1: Η άλλη, η Νάνση, η άλλη
3: βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο, κατάλαβε.
2: Να ανοίξουμε και ανεμόσχαλα, επειδή μα γνωρίζονται.
1: Σωστά, για να ανοίξουμε λίγο τη τηλεφωνία μα. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
1: Μια χαρά, ποια είναι η άποψή σα για αυτό που συμβαίνει στον κύριο Σάκη που δεν τον λένε Σάκη.
5: Συγγνώμη, να αλλάξει ασθενστέρ, να μην...
1: Α, αλήθεια! Ναι. Αν πήραζε όμως κανένας άλλος...
5: Συγγνώμη, Γρηγόρη, δηλαδή τι του την πέφτουν αυτές τώρα και αυτός δεν θέλει.
1: Ναι, δεν θέλει, πειράζει. Γιατί ζώνει και καλά ένας άντρας πρέπει να θέλει οπωσδήποτε.
5: Ναι, ωραία, να πάει από τις σκάλες, ξέρω εγώ
1: πώς. Α, αλήθεια, θα αλλάξει αυτός δηλαδή να πηγαίνει να κουράζεις, να ανεβαίνει στις σκάλες.
2: Στις σκάλες για να μην του πάνε πιο εύκολα το ποπό.
1: Πάντως πέρα από την πλάκα, πέρα από την πλάκα, γιατί ο τύπος μπορεί να μας το κάνει και για πλάκα για να το συζητήσουμε με στυλ πλάκας. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου?
5: Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη, γιατί πολλά πιστεύω από τα μηνύματα που μας στέλνουν, κάποια είναι αληθινά. Πιστεύω 20% είναι και για πλάκα. Δεν ξέρω, λέει, μπορεί και να του συμβαίνει του ανθρώπου. Αλλά Αφροδίτη, θέλω να είμαστε και λίγο ειλικρινές. Όταν δύο γυναίκες ή μία γυναίκα την πέφτει σε έναν άντρα, λειτουργούμε ότι αυτός ο άντρας πρέπει να ενδώσει ή είναι βλάκας αν δεν ενδώσει. Αν κάποιο, γιατί αν κάνουν κινήσεις αυτές οι γυναίκες ή ακόμη και αν το φέρουν σε δύσκολη θέση με τα λόγια τους, αν το έκανε αυτός ένας άντρας, θα σας πείραζε και θα το καταγγέλλετε αμέσως. Και καλά θα κάνατε να το καταγγέλλετε.
5: Ναι, αυτό ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μία τελείως διαφορά. Βλέπεις ότι πώς μιλάμε, ενώ εγώ είμαι σύμφωνος ότι εννοείται ότι με το πρώτο που κάποιος θα σε ενοχλήσει, μπορεί ευγενικά να του πεις σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να έχουμε άλλη συζήτηση. Και εκεί αν σταματήσει, ενώ πάντα να είναι ευγενής. Δεν μιλάω να απλώσει χέρι και τέτοια. Ναι, αυτά απαγορεύονται ασυζητητή. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι στον άντρα λέμε μα γιατί δεν πηγαίνει, ενώ αν ήταν μια γυναίκα που κάποιοι φλερτάρανε με αυτόν τον τρόπο που φλερτάρουν αυτές οι κυρίες και έχει νιώσει άσχημα το παιδί, θα λέγαμε αμέσως να τον καταγγελία και σωστά θα την κάναμε την καταγγελία, αφού ενοχλεί. Γιατί λοιπόν φερόμαστε διαφορετικά σε έναν άντρα και φερόμαστε. Καταλαβαίνει
5: τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, να πιάσει το διευθυντή και να πει συγγνώμη μου την πέφτουν.
1: Αν ήταν μια γυναίκα, δεν θα πιάνει το διευθυντή να το πει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένα κύριο μέσα σε αυτό που με ενοχλεί.
2: Εκτός άμα γούσταρε. Άμα γούσταρε γυναίκα, δεν θα πιάνει το
1: διευθυντή. Άμα γούσταρε, θα το είχαν. Άμα γούσταρε, τότε δεν θα κάναμε τη συζήτηση.
2: Αν δεν γουστάρει, ενώ είναι πανέμορφο, είναι φλόρο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θέλω να με ενοχλούν. Δεν θέλω, ρε φίλε.
2: Γρηγόρη, σταμάτα να κάνει τη.
1: Εγώ ήμουν το Σάκη.
3: Μπα και ο Σάκης λέει αντί για μίλφ, θα ήθελε ντύλφ.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και η κοπή. Δεν μα το λέει.
2: Άρα λοιπόν.
1: Όχι, είναι ελεύθερο 28 χρονών.
5: Ελεύθερο 28 και δεν δηλαδή.
1: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλει.
2: Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκε. Το οτιδήποτε θα μπορούσε να πει. Σταματήστε το εδώ.
1: Έχει καμιά υποχρέωση. Λέει καλημέρα και αυτά. Καταλαβαίνετε να το παίρνω σε δύσκολη θέση.
5: Ναι, δεν το λέει
1: αυτό.
3: Γιατί κάθεται και το χουφτώνουν.
1: Γιατί περιμένει.
5: Γιατί
1: είναι συναισθαλμένα. Κάποια παιδιά είναι και συναισθαλμένα παραγγελία.
3: Από ντροπή κάθισε.
5: Εμένα ο άντρας μου που έχουμε παντρευτεί τώρα εδώ και 17 χρόνια.
1: Τι, τον πιάνουν μέσα σε σέρ?
5: Όχι, άκου. Ναι, είχε γίνει. Άκου, μου το είπε μετά. Στο ασανσέρ στη δουλειά ήταν μια συγκεκριμένη που πριν παντρευτούμε, απλά που τα είχαμε στην αρχή. Και τον ενοχλούσε, τέλος πάντων, τον ενοχλούσε. Μία, δύο, τρεις τις τόπε, από εκεί και πέρα δεν πήγε ούτε στο διευθυντή, ούτε πουθενά. Απλά την απέφευγε. Δηλαδή έμπαινε αυτή στο ασανσέρ, δεν έμπαινε αυτό στο ασανσέρ. Και τελείως υπόθεση.
2: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσεκαρισμένο ότι την απέφευγε?
5: Ναι, μου το έχει πει.
2: Α, μα το έχει πει, εντάξει.
5: Ναι, μου το είπε.
3: Καλά, μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
5: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή να σου πω σε γουστάρει. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στο σανσέρ.
3: Και σε έβγαζε τρελή.
5: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τυχαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο. Και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται ή σταματάτε να διώσατε στο σανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις κάλες, κόπτω να τελειώνει υπόθεση. Ναι, και δεν...
2: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
5: Α, πιστεύεις, δεν πήγε, άμα πήγε, πήγε, τι να κάνω.
3: Θα σου πω κάτι, και να πήγε, και να πήγε.
2: Ναι.
3: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους από ό,τι μας λέει, εν περιπτώσει της το είπε. Θα μπορούσε και να μην της το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
5: Ναι,
3: σημασία έχει τώρα αυτός εδώ.
2: Πώς δεν έχει να λέει, δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει πάξει κερατού η κυρία.
3: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
5: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνα. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
1: Μπορεί να, γιατί δεν με κοιτάς, να κοιτάς. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλεις.
2: Βέβαια.
1: Να ποθείς, να ζηλεύεις.
2: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
1: Εννοείται.
5: Πάει,
1: και τι έγινε και πριν 5
5: τώρα.
1: Λεπτά.
3: Τι λέτε, βρε ζαβάκι, τα δύο. Λέτε βλακές στο
1: βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε συνέχεια να ζαβάω.
3: Γιατί γελάνε, μωρέ.
1: Άμα γελάς. Τα λέω πάρα πολύ σοβαρά.
5: Να μην κοροϊδεύουνε.
3: Ναι, καλέ.
1: Όχι, καλέ. Ο Παναγής
5: εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα
3: φίλο. Και ο Καλούδης αν είχε μουστάκι θα γελούσε.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο να σηκώσουμε άλλο μια τηλεφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
2: Ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
1: Γεια στη γυναίκα τώρα, ψάξε πριν από 17 χρόνια.
2: Στο Γολγοθά της.
1: Για να πάμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας.
6: Είμαι...
1: Είσαι ο Ιορδάνης. Δεν κατάλαβα. Δεν θες να πεις όνομα. Πες, έλα Ιορδάνη. Λέγε. Λέγε.
6: No problem.
1: Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
6: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, εγώ είμαι μαζί σου Γρηγόρη, θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε à la carte στις γυναίκες και à la carte στους άντρες.
1: Έτσι,
6: εάν το παιδί ενοχλείται, ό,τι και να... Δηλαδή,
1: όχι,
6: κάθε φορά λέμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άλλους.
1: Εννοείται και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι, δηλαδή δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε ένα άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε, σας βλέπω τόσο καιρό, αν θέλετε να πάμε να φάμε. Αυτά εννοείται δεν είναι παρεξηγήσιμα και είναι πολύ ωραίο. Και άμα δεν θέλει ο άλλος, σας πει ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται τόσο καιρό που σας βλέπω ή σιγά σιγά να αρχίσει κάτι. Άμα γίνουν λίγο πιεστικές όπως γίνονται αυτές, γιατί ένας άντρας κατευθείαν γίνεται φλόρος, αν δεν δεχτεί, ενώ ουσιαστικά πάντα δεχόμαστε την άλλη περίπτωση που αυτή είναι και η σωστή. Δεν ενοχλούμε κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα.
0: Μα είναι Γρηγόρη μου στην παρούσα φάση ότι ο άνθρωπος δεν το έχει πει στις κυρίες αυτές που τον κολοπιάνουν.
1: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα τον φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Όταν δεν θέλει, το λες και κάθαρα.
1: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Θέλω. Δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πούνε.
6: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένος.
1: Όχι, ελεύθερος, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος.
6: Και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, ρε φίλε.
0: Ναι, ωραία, ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Να το πει.
1: Ρε φίλε, α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν λάθος.
6: Όχι να το λέμε και φλόρο.
1: Ακριβώς.
6: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι ο μάγκας ο Παναγής.
6: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω άμα πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα την πούμε λεσβία. Όχι.
1: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
0: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
6: Θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα. Ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στους
1: άντρες. Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και
3: καλά,
1: και...
3: αυτό παιδιά είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουν.
1: Μα δεν πασπατεύουν με τη λογική που το αυτό.
3: Καλέ, εσύ μας είπες τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνε στο ποπό.
1: Τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας, γεια σας.
3: Στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ξέρω που μπορεί να πήγε στο λαιμό.
3: Ένα μήνα και το.
1: Πρέπει
3: να
1: είναι τροπαλός. Δεν το καταλαβαίνει
3: όχι,
1: παραγή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Το λέω σε ένα που υπήρξε πραγματικά φλόρος.
0: Ρε φίλε, όσο τροπαλός και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιος και δεν γουστάρεις, το λες.
6: Μισό λεπτό. Όπως ακριβώς λέμε στις γυναίκες, έχεις αφήσει ένα-δύο μήνες και σου την πέφτει ο άλλος και δεν το καταγγέλεις γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπως δίνεσαι έτσι και τα λοιπά. Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται.
3: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό? Πώς σου είπαμε το φίλο μας?
1: Ιορδάνη.
0: Μιλάει ο Παναγής με την Άνση, μιλάς
3: Ιορδάνη. Σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμείς ότι το δεχόμαστε? Πού ζείτε, τι λέτε?
6: Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται το στίγμα.
3: Όχι φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε το δεγουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένας άντρας και κανένας άνθρωπος. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
1: Το ίδιο λέτε, το ίδιο.
3: Όχι, λέει, όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται.
1: Όχι,
3: και κανένας
1: άντρας. Μέχρι να βρει το θάρρος, λέει. Μέχρι να βρει το θάρρος να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλές φορές για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο
3: Σάκης. Παιδιά, όταν μας πάει ο άλλος. Τι θα πει χρειάζομαι χρόνο.
1: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκες και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αμφισβητεί αυτό?
6: Δεν εννοώ αυτό.
1: Αυτό λέει.
6: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε, μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί.
1: Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
6: Μπορεί μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγανε όλοι, καλά ρε. Μαλάκα, είσαι. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο. Σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πας να το περάσεις. Και αυτός επειδή νιώθει.
0: Καλά θα
1: κάνανε. Είδες πως ευλάκας.
3: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ουσιαστικά δες πως ένας άντρας.
0: Άρα βλάκας είναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, Παναγή, σταμάτα λες βλακίες. Δες πως ένας άντρας φοβάται πολλές φορές να μπει σε μια διαδικασία, ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπος νιώσει ότι πιέζεται στο δευτερόλεπτο πρέπει να το καταγγείλει, ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα
3: ρε, παιδιά,
1: ή άλλοι άντρες.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω.
6: την Άντζη, όπως το έκανε ο Παναγής.
1: Παιδιά, τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
3: Παιδιά, εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την Τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
1: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα έτσι, και μαθαίνετε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα που, ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
3: Και
1: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η Τζέννη, ας πούμε, η κυρία Τζέννη, λέω εγώ. Ναι. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα.
3: Παλαγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
1: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
2: Φλόρο θα τον έλεγα. Φλόρο.
3: Αυτό είναι το 99%
1: για τον άντρα μιλάω πάντα.
3: Και για τη γυναίκα.
1: Για γυναίκα.
3: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε, επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χάζει που είσαι.
1: Αλήθεια το λέγανε.
3: Βεβαίως το λέγανε.
1: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.
3: Γιατί ήταν ένας κούκλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα δεν με ειδίαζε που μου κόλλαγε.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Σάκης που λέμε ότι Θέμινος έχει δίκιο.
3: Παιδιά, όχι, δεν έχει δίκιο φάση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Μας λέει αν θα πάει.
0: Α, μπράβο.
1: Ότι δεν είναι... ξέρει τι να κάνει.
0: Δεν μπορεί το θέλημά σου να είναι ή να πάω για τριολέ ή να την καταγγείλω. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράλογο. Είναι αυτό παράλογο. Λέμε.
1: Αν πας για τριολέ και μετά την καταγγείλεις.
3: Αυτό λέμε. Δεν έχει άμεση επαγγελματική σχέση με αυτές τις γυναίκες.
1: Πάντως για να κλείσουμε το θέμα λίγο.
3: Είναι σε διαφορετικές εταιρείες.
1: Δεν είναι
3: ότι θα χάσει τη δουλειά. Δεν είναι
1: να κλείσουμε. Γιατί αυτό το θέμα δεν χωράει αστείο καθόλου. Από τη στιγμή που κάποιο νιώθει ότι σε ενοχλεί. Απολεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό, έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιος. Μπορεί να είσαι μέσα σε ένας αστείς και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε ακουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή του λες το σταματάς, μην το ξανακάνεις.
0: Που αυτός δεν το έχει πει.
1: Που αυτός δεν το έχει πει.
0: Σωστά.
1: Ναι, ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
0: Εννοείται
1: οπουδήποτε
0: ότι
1: αλλού.
0: Αν ευγενικά πεις ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό και συνεχιστεί, το καταγγείλεις.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, πες το.
1: Δεν το έχει πει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα.
7: Είναι ο Μάης δίχως Τέρι, με έχεις ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα που η μέρα είναι 5η 28 Μαΐου 2026. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Horus θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός.

0: όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε εδώ παρέα 14 ολόκληρα χρόνια στο πρωινό του Σφαίρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές, πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα, λουπιλού και σωσίβια Best Way για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Οργάνωσε τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με μία μόνο στάση στο κατάστημα Lidl της γειτονιάς, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
2: Ο άνθρωπος.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο

0: έκπληξη.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το

0: κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
5: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτος.
9: Να τα βραχιάζα.
10: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Λιανός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
14: Νάνση Αδωνία!
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή!

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3, 2, 1.
5: Καλημέρα.
6: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλλά δεν άλλαξαν και πολλά.
0: Δεν άλλαξαν και πολλά. Όχι, τα δυο μας είμαστε πάλι. Εγώ τη μου τσούνα σου βλέπω και στη δικιά μου εδώ πέρα. Δεν πειράζει όμως, δεν παριέσαι.
1: Είναι ωραίο το θέαμα.
0: Καλά, και εσένα είναι ωραίο το θέαμα.
1: Θες να το συζητήσουμε.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, όχι περαιτέρω. Σήμερα λοιπόν 28 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Διοσκουρίδη που γιορτάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του αίματος. Τιμάται, λέει, κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυτάρων για τη σωτηρία των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Είναι, λέει, μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και τη λειτουργία των κυτάρων του αίματος. Μάλιστα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1934, θα ξεκινήσω από τόσο παλιά, γεννιούνται στον Καναδά τα πεντάδυμα της οικογένειας Dion. Είναι η πρώτη φορά σε πολύδυμη κύηση που επιζούν όλα τα βρέφη. Σαν σήμερα το 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Ενώ το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. 1969 η Μίλαν νικά τον Άγιαξ 4-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και κατακτά το 14ο κύπελο πρωταθλήματος Ευρώπης. Η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά απευθείας αγώνα ποδοσφαίρου και ο Γιάννης Διακογιάννης κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην περιγραφή. Το 1979, μεγάλη μέρα σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχίσει από το 1976 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 1979. Η συμφωνία επικυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα μήνα αργότερα στις 28 Ιουνίου. 1999 ολοκληρώνεται σαν σήμερα η 22χρονη εργασία συντήρησης του μυστικού δείπνου και διάσημο έργο του Νταβίντσι. Είναι ανοιχτό και πάλι για το κοινό στο Μιλάνο της Ιταλίας. Ενώ τέλος 2009 σαν σήμερα οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά και μοναδική την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Eyes Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο τότε από κόσμο Ολυμπιακό στάδιο. Νίκος Καλούδης στην περιγραφή και
1: στον ήχο. Στα τραγούδια.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή 1989, Θεόδωρος Καλκάνης, Έλληνας πολιτικός, και το 2013 ο Φώτης Πολυμέρης, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1969, ο Γιώργος Λιάγκας γεννιέται σαν σήμερα, Έλληνας δημοσιογράφος.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Γιώργο, χρόνια πολλά. Και στο Μαράκι, να πούμε,
1: να χαίρετε
0: τον άντρα.
1: Στο Μαράκι μας, βεβαίως.
0: Και 1999, ο Γιώργος Λιάγκας γεννιέται μαζί με τον Cameron Boys, με τον Αμερικανό ηθοποιό. Αυτά με το σαν σήμερα.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και να πούμε και μια καλημέρα στο Περά, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, που είναι ό,τι πρέπει τώρα το πρωί να σταματήσετε για το καφεδάκι σας. Έναν ωραίο παγωμένο δροσιστικό καφέ για εσάς που πίνετε παγωμένο, για εσάς που πίνετε ζεστό, το ζεστό το καφεδάκι σας, με όλα αυτά τα viral φρούτα που το πήγαν ένα βήμα παρακάτω και μπορείτε να βρεθείτε να τα δοκιμάσετε. Με την τούρτα που δίνουμε δώρο, σήμερα και σήμερα θα δώσουμε δώρο μια τούρτα, να βρεθείτε στο κατάστημα Οπερά για να ανακαλύψετε και εσείς όλα αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχουν και ετοιμάζουν καθημερινά για σας όλο φρεσκά. Ο Περάκι ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Τώρα στέλνετε μήνυμα με ένα άνετο πάρκινγκ για να πάτε εκεί, να μην ταλαιπωρηθείτε εκεί καθόλου, να μην διπλοπαρκάρετε, να μην κινδυνεύσετε να σας πάρουν τις πινακίδες. Ο Περά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, είναι εκεί και σας περιμένει.
1: Είναι το καφεδάκι σου, εντάξει, όλα οκ. Okay. Καλημέρα, Νάνση μου.
0: Για τσεκαρέ το λίγο, τσεκαρέ το λίγο.
1: Άμα είναι, πες μου να τα παρατήσω λίγο πάντως, ζεστάνω.
2: Ποιος είναι να φτιάξει το μικρόφωνο?
1: Δεν το φτιάξει, δεν το άχου. Να
0: σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, του Γρηγόρη είναι έτοιμο όμως. Παρόλο που δεν θα έρθει σήμερα.
2: Το Γρηγόρη είναι πάντα έτοιμο. Πάντα.
0: Τέτοια γλυψεματικά κάνει. Κατάλαβες, θα το φάει
2: και φάλε. Έχει φτάσει η σπάτουλα απέναντι.
1: Απέναντι. Την καρέκλα θα κάνω τα πάντα.
0: Τα πάντα, το ξέρω.
1: Τα πάντα όμως.
2: Είδαμε και το post που ανέβασες θες.
1: Βέβαια.
0: Ο γλύφτης, ο γλυώδης.
2: Όταν συναντάς αυτόν που αγαπάς.
1: Που αγαπάς, ναι.
2: Ποιος ήταν αυτός που αγαπάς?
1: Ο Γρηγόρης.
2: Α,
1: ο Γρηγοράκης μου.
2: Ο Γρηγοράκης μου.
0: Ότι εμάς δεν μας αγαπάει, κατάλαβες.
2: Εννοείται ότι σήμερα θα ανεβάσεις post με μένα.
0: Και αύριο με μένα.
1: Δεν θέλω πλεξίματα.
2: Όταν βρίσκεσαι με αυτή που λατρεύεις.
1: Όχι. Δεν γίνεται αυτό που λέτε.
2: Στο λέω να το ξέρεις. Αύριο με τον Πεναγή και μεθαύριο με τον Λιανό. Πότε έρχεται ο Λιανός?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Θα έχει ξεχαστεί μέχρι τότε.
2: Όχι, δεν έχει ξεχαστεί καθόλου. Εμείς τα έχουμε σημειωμένα αυτά. Διευθυντής πράγμα και κάνεις τέτοιους διαχωρισμούς.
0: Διακρίσεις.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή.
2: Αυτόν που αγαπάς λέει και εγώ που δεν πέρασα από εκεί. Πώς το ανεβάζει αυτό το post?
1: Τι να σας πω, παιδιά, αφού τυχαία το συνάντησα. Ας σας ρωτήσω και σας τυχαία.
2: Δεν ξέρω, Καλουδί, κανόνες την πορεία σου.
0: Ντροπή. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας. Από μένα θα τα ακούσετε σήμερα. Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης στο σχολιασμό. Από μένα θα τα ακούσετε σήμερα. Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης στο σχολιασμό.

0: Ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 με τις εξετάσεις του Γενικού Ενιαίου Λυκείου να αρχίζουν στις 29 Μαΐου και τον ΕΠΑΛ στις 30. Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ετοιμότητα για ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με 80.000 υποψηφίους στο ΓΕΛ και 20.000 υποψήφιους στο ΕΠΑΛ να διεκδικούν θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα την ώρα που βράζει η Ευρώπη. Οι περιοχές όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας το Σαββατοκύριακο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ειδικότερα, κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το νοσοκομείο Υγεία. Σπίτι μου 2, η 31η Μαΐου καταλυτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα. Κλείνει η ηλεκτρονική βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ανώτατη αρχή δημοσίων εσόδων, πρεμιέρα θερινών εφόδων από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 50.000 έλεγχοι με αιχμή AI και έλεγχος live. Στα νέα του εξωτερικού, Ντόναλντ Τραμπ στείνει μια τεράστια σκηνή για MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Οι αγώνες θα γίνουν ανήμερα στα 80 γενέθλια.
1: Λέει, από το να τα κάνουμε μέσα, θα κάνουμε έξω, να
0: ακριβώς.
1: Δούμε το κεφαλάκι μας.
0: Ακριβώς. Ο αγώνας, λέει, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, συμπίπτοντας με τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Και τελευταίο νέο, εξάχρονος εντόπισε σπαθί των Vikings σε χωράφι στην Νορβηγία, εύρημα 1300 ετών. Αυτά είναι με τα νέα της ημέρας.
1: Αυτά είναι με τα νέα. Εγώ θέλω να πω ότι χθες, δεν ξέρω παιδιά εσείς πως το είδατε, τι είδατε, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα πραγματικά ήταν... Δηλαδή δεν τα λόγια του παιδιού της, της Βικτόριας, τα λόγια του Τραϊανού.
0: Η σπαρακτική κραυγή της μάνας όταν έφτασε ισορροπία.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω τελικά αν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά ή...
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν ξέρω, αλλά απ' την άλλη όμως σκέφτομαι αυτό που σας έλεγα και τις άλλες φορές, ότι πρέπει να νιώθουμε λίγο τον πόνο για να καταλαβαίνουμε την αξία της ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουμε συναισθήματα, περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο και δεν μας ακουμπάει τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, α, πέθανε αυτός, α, έγινε αυτό, α, σκοτώθηκε εκείνος. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στη σχέση αυτής της γυναίκας με αυτόν τον άνθρωπο, με τον Τραϊανό Δέλα, που δεν τον ξέρω, και νιώθω την αγάπη τους, ότι ήταν τεράστια. Θα μείνω ότι χθες παραλίγο να σκοτώσουν μια γυναίκα από ζήλια, από οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, ότι έχουμε συνέχεια γυναικοκτονίες. Καταλαβαίνω, δεν θέλω να πω ότι εσείς θέτε, επειδή είστε αγόρια εδώ ή οτιδήποτε, αλλά θέλω να δείξω και αυτή την πλευρά του άντρα που πολλά χρόνια υπομένει ένα τεράστιο πρόβλημα, στέκεται δίπλα στη γυναίκα του, την αγκαλιάζει, της λέει ότι εγώ ήθελα να σου φέρω με πάντα σαν να είσαι το μωρό μου και να σε φροντίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι η σχέση των ανθρώπων, ο ένας να φροντίζει τον άλλον, ο ένας να αγαπάει τον άλλον, να του δίνει φτερά να πετάξει, να τον κάνει να νιώθει ασφαλής και όχι να δημιουργούνται όλα αυτά τα άλλα συναισθήματα, και όταν δεν θέλει ο άλλος ή όταν δεν γίνεται, να τον αφήνει. Αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι κτήμα μας τίποτα και κανένας. Όλοι μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Και θέλω να βάλουμε αυτό το τραγούδι. Θέλω αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε όλοι. Και να πούμε κι εμείς έτσι τα καλό ταξίδι στο φως στη γογό.
0: Και συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
1: Και να δώσουμε και ένα μπράβο στον Τραϊανό, που μας έκανε να νιώσουμε χθες πόσο ωραία είναι η αγάπη. Και τι ωραίο που είναι να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα.

0: να πούμε και σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας έτσι από νωρίς το πρωί. Μια καλημέρα να πω και εγώ στην αδερφούλη μου που είναι στον δρόμο και ταξιδεύει τώρα και μας ακούει. Αχ, που πάει, δεν θυμάμαι. Λαντέ μου είπε χθες, αλλά δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, δεν του δίνει σημασία αυτό σου μιλάει.
0: Όχι, δεν είναι έτσι τώρα. Εγώ τώρα δεν
2: ξέρω. Ακριβώς έτσι είναι και σε ακούει τώρα.
1: Δεν δίνει σημασία αυτό σου μιλάει. Σου λέει
2: πρώτα απ' όλα ποιο από τα αδέρφια σου.
0: Πού πα, ρε Δημήτρη, ο Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρη που να πηγαίνει.
0: Δεν θυμάμαι που να στείλε ένα μήνυμα που πηγαίνει.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ρε.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι που πάει ο Δημήτρης, το θέμα είναι που πάτε εσείς. Γιατί καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα στέλνετε μήνυμα γιατί αύριο κληρώνουμε ένα νικητή, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, Venturi Sferis και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 6936-101022.
2: Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά έχουμε το στοίχημα Nation. Αφού η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει, παιδιά, τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκόσμιου κυπέλλου του Ιστοσελού 2026 για Ελλάδα δώσει, και Κύπρο. Ξέρω εγώ, συνεννοούμαστε. Με κουράζει το μικρόφωνό μου.
0: Λευκάδα Γιάννενα Άρτα πάει.
1: Τώρα?
2: Τώρα δεν ξέρω. Να, είναι καλύτερα. Προκειμένου, λοιπόν, που είχα μείνει, δεν θυμάμαι. Θα σας πω εγώ, πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους, λοιπόν. Μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία εκεί, αν θέλεις να πας να το ζήσεις, με έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκόσμιου κυπέλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να είναι τις εφημερίδες ή εφερές.
2: Ναι, θες να διαβάσεις εφημερίδες.
0: Ναι, θέλω.
2: Άιντε να σε δω.
0: Θέλω. Να κάνω μια.
2: Πρόσεξε, μην πεις τίποτα περίεργο.
1: Όχι, όχι.
2: Εσύ γιατί να πας σε break. Διαβάζω... Μόνο μας θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Βλάκα.
1: Έλεγα, μήπως θέλετε.
2: Θα του δώσω και ένα καφέ, μήπως να πάει τουαλέτα.
0: Νάνση, εσύ που είσαι εκεί και μέσα στα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
0: Διαβάζω εδώ.
2: Κοτσάνα, θα ρωτήσει σίγουρα.
0: Οι αλήθειες με τη Ζήνα πάνε breakfast.
1: Κάτι άκουσα και εγώ ότι πάει πρωινό.
0: Ναι, ότι θα κάνει πρωινό η Ζήνα Κουτσελίνη.
2: Πολύ πρωινό.
0: Πριν το πρωινό, δηλαδή.
2: Θα ξεκινάει 5 και θα τελειώνει
0: 7.30. Να πάει 5 ώρα το πρωί.
2: Επόμενη ερώτηση.
0: Α, θα μου λες ότι να είναι.
2: Αφού με ρωτάς ότι να είναι, ότι να είναι, δεν σου λέω.
0: Διαστημικό, λέει, με ευτήριο και πόλη στο φεγγάρι. Τι σχεδιάζουν με φιλοδοξία οι Κινέζοι και η NASA.
2: Σε πρώτη φάση θα γεννιούνται εκεί και μετά θα τους γυρνάμε πίσω.
0: Α, ωραία. Οκ.
2: Επόμενη είδηση.
0: Α, τι άλλο. Ρε, είδατε για το Συρηγό. Τι γλυκό παιδί που είναι αυτός ο της καινούριου μάγειρας.
2: Που τράκαρε. Περαστικά, να πούμε, στερένιος.
0: Περαστικά ο άνθρωπος. Είχε ένα τύχημα με τη μηχανή.
2: Πάλι καλά, λέει που φορούσε κράνος. Τα λέμε και αυτά και μπουφάν μηχανής.
0: Παραβίασε στοπ ένα άλλο αυτοκίνητο και συγκρούστηκαν και πάλι καλά που φορούσε. Ειδικό τζάκετ, λέει, φορούσε ο Συρηγός.
2: Το είπα.
0: Α, ναι, το είπε.
1: Συγγνώμη,
0: κοιτάω να
2: πω. Ύστερα λέμε για τον Δημήτρη που του είπε ότι φεύγει ταξίδι και δεν θυμάται καν.
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα. Να με αφήσετε ήσυχο.
2: Ναι.
0: Δεν χωράει. Έχω πάθει υπερπίδηση εγκεφάλου εδώ πέρα.
2: Υπερπίδηση.
0: Ναι.
1: Θα σου λέγα τι έχει.
2: Μέχρι και αυτό. Μέχρι και ο εγκέφαλό από αυτό έχει.
0: Τι άλλο.
2: Τι άλλο, πες τι άλλο.
0: Τα αφήνω τα δυσάρεστα.
2: Τίποτα, δεν. Τόσες εφημερίδες, τόσες σελίδες γράφουν οι άνθρωποι.
0: Να σου πω για σύνταξη κυρίας που μπορεί και να τη χρειαστείς όσον ούπο.
1: Ακόμα και εκεί του μοιάζει.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Σύνταξη κυρίας με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διάβασέ μου.
0: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Θα περιλαμβάνεται στο μήνυ ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.
2: Εντάξει, Παναγία, μας είπες τον τίτλο.
0: Δεν θες κάτι.
2: Κουραστικός.
0: Όσα διάβαζε η Μέριλιν, λέει εδώ. Αλλά βαριέμαι να πω μέσα να διαβάσω.
2: Ναι, γιατί δεν έχει διαβάσει και τίποτα. Ναι, η Μέριλιν ήταν παντρεμένη και με συγγραφέα.
0: Αλήθεια, λες.
2: Έλα.
0: Ακού τώρα εδώ. Ένα γάμο έχει κάνει η Μέριλιν.
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα. Στην καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Μπαμ, μπαμ. Ναι, με όλο αυτό που γινόταν, ήθελε. Πόσα τουρκικέ
2: απαντήσει. Πόσα θα παίρνω, λέει.
0: Συνταξή. Άστο. Γερούτζα θα σε, δεν αντιχαρείς, μην αφόμεσαι.
2: Δεν θα τη χαρώ, μα είναι δυνατόν.
0: Η Μαρία Αντωνά απαντά για την εγκυμοσύνη της. Είναι έγκυος η Μαρία.
1: Τι να σου πω, τι λέει, τι απαντάει.
2: Είναι στον 7ο.
0: Ό,τι φέρει ο Θεός, το Γιώργο τον αγάπησα.
1: Άριστε.
2: Ό,τι φέρει ο Θεός, το Γιώργο τον αγάπησα. Είναι στον 7ο μήνα, με τον Γιώργο αγαπιούνται πολύ.
0: Έλα λέει βλακίες, μην την ακούτε.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο, η Ιερή of Shorts μονός εμάους.
2: Όπως καταλαβαίνεις, τίποτα δεν είναι άλλο, τίποτα δεν τον ενδιαφέρει, τίποτα, τα περνάει όλα έτσι. Μπορεί να έχουμε χάσει καταπληκτικές ειδήσεις. Έχεις καταστρέψει όλες τις εφημερίδες, τίποτα δεν σε ενδιαφέρει.
0: Μα όλο βλακίες διαβάζω εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: φίλε.
2: Τόσες σελίδες δεν έχεις δει τίποτα ενδιαφέρον.
0: Τι θέλεις να σου πω?
2: Τα ζώδια.
0: Η παραγγελία γάμου. Παντρεύεστε, ανακοινώστε το γάμο. Αγγελίες.gr.
1: Για πες, ποιοι παντρεύονται?
0: Αναγγελία γάμου. Α, όχι, σου λέει πώς να στείλεις εδώ το ονοματεπώνυμό σου κτλ.
1: Αυτό.
0: Δεν παντρεύεται κανείς.
1: Δηλαδή, αφού το στέλνουν, δεν το ανακοινώνουν αυτοί.
0: Γάμος. Λέει
2: παιδιά,
0: εδώ.
2: Είδα ένα βιντεάκι σήμερα που έχει κάνει κάποιο κόμμα, η νεολαία κάποιο κόμμα του για το κόμμα του Τσίπρα. Έχω κλάψει.
0: Τα έχω δει κι εγώ.
2: Το είδες.
0: Ναι. Ρε, παντρεύεται η Μπάρκα.
1: Έτσι λένε.
2: Η Μπάρκα παντρεύεται φυσικά.
0: Μου λέει ότι να είναι τώρα. Νίκο, πες τι.
1: Έτσι λένε. Παντρεύεται,
2: ναι.
1: Παντρεύεται, καλά σου λέει.
2: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή το επόμενο.
2: Αυτό.
0: Αποκλείεται, λέει, χαζομάρες.
2: Στις Κιτριές.
0: Σου λέει, έτσι είστε εσείς. Έτσι θα είμαι κι εγώ.
2: Στις Κιτριές παντρεύεται.
0: Πού είναι οι Κιτριές?
2: Κάτω στην Καλαμάτα, στο χωριό της.
0: Αφού λέει δεν έχει κάνει το πρόβα νηφικού ακόμα. Η Μυρό θα τη
2: φτιάξει. Δεν θα βάλει νηφικό κανονικό, θα βάλει φόρεμα.
0: Έλα, λέει ψέματα, Νικό. Μα λέει ότι να είναι.
2: Φόρεμα το Μυρό. Πήγαινε σε break, σε παρακαλώ.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις

0: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com. Jumbo.

Κοιτούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λί.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είμαστε. Σφαίρα 102-2. Ο Παναγής έχει πάρει τα φάκελα στο χέρι του και είναι έτοιμος πραγματικά να παίξει μαζί σας.
1: Να δώσω 3.000 ευρώ.
2: Ναι, να δώσω 500 ευρώ.
0: Πόσο θα δώσει, Παναγή μου?
2: 500 ευρώ και αυτά τσίπικα.
0: 500.
2: Σε τρεις άτοκες δόσεις θα τα δώσω.
0: Πόσο θα δώσω,
3: Μωράκη? 500, θα δώσω 600 ευρώ.
2: Παναγή, θα δώσεις 500 ευρώ.
3: Θα δώσω 600 ευρώ, Νίκο, και
2: 500 ευρώ σε 5 άτοκες δόσεις.
3: Όμα ξαρέ.
2: Τώρα 100 ευρώ.
3: 600 ευρώ θα δώσω. Ό,τι και να λέει, αφήστε τον.
0: Ούτο
4: πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
3: Μέχρι και τις 10 είναι ο ηχολήπτης μου. Και ο ηχολήπτης άποψη στην εκπομπή μου δεν θα έχει.
2: Χθες που ήμουν ο διευθυντής σου μετά τις 10 μετά... είπα 500 ευρώ.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
3: Πώς σας λένε?
6: Αναστασία.
3: Γεια σου Αναστασία. Αναστασία, έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η πρώτη μας φορά.
6: Η πρώτη φορά.
3: Η πρώτη φορά. Φορά, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ.
2: Αχ, τι καλά, στα δώσουμε.
6: Όχι, από Ρέθυμνο τηλεφωνώ.
0: Από Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, από τον Άλφα, μας ακούς?
6: Ναι, ναι.
3: Να στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας και στον Αντώνη.
3: Λοιπόν, Αναστασία μου, έχω μπροστά μου πόσους φακέλους, Νάνση? 2, 4, 6, 8, 9. 9 φακέλους
0: ακόμα
3: έχω μπροστά μου.
0: Ακόμα δεν έχει μάθει πόσους.
6: Έλα, ωραία.
3: Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ ζεστά και μετρητά στο τραπεζικό σου λογαριασμό.
0: Πρόσθεσες κατοστάρικο. Καλούδι, έτσι ξεκινάνε τα θέματα.
2: Ναι.
0: Πάμε.
3: Ακούω, Αναστασία.
6: Λοιπόν, θέλω την Αγελάδα.
3: Είμαστε και live στο Instagram να πούμε για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Πού είναι η Ρενάντζ, βοήθα λίγο. Πού είναι η Αγελάδα, Ανάτη? Η Αγελάδα.
6: Το ροζ.
0: Σκέτο ροζ είναι, βρέστο.
3: Ο ροζ φάκελος, ωραία.
6: Και τα σουβλάκια.
3: Και θέλεις και τα σουβλάκια. Περίμενα να βρω και τα σουβλάκια που είναι. Λουλούδι, σουβλάκι.
0: Δεν έχω βάλει τίποτα θελασσινό στα φάκελα.
2: Θα μπορούσα να τα αλλάξω τώρα.
6: Ονειρεύτηκα χθες το βράδυ και είπα να δοκιμάσω να πάρω.
0: Μακάρι το όνειρό σου να βγει πολύ καλό.
3: Αναστασία μου, ξεκινάω με το φάκελο με τα σουβλάκια που επέλεξες τελευταίο και θέλω να σου πω ότι ο φάκελος κρύβει μέσα το νούμερο 1.
0: Πάμε για 6 και 0.
6: Ωραία.
3: Συνεχίζω με την Αγελάδα.
0: Ή για 4 και 2.
3: Σωστά. Συνεχίζω με την Αγελάδα. Δεν έχω δει τι κρύβει μέσα ο φάκελος. Θα το ανακοινώσει η Νάνση μόλις το δει. Ο φάκελος με την Αγελάδα κρύβει μέσα
0: το 3.
3: Το νούμερο 3. 3 και 1, 4.
0: Γίνεται,
3: άλλο 3 δεν
0: άλλο
3: υπάρχει.
0: 3.
3: Και ο ροζ φάκελος έχει το νούμερο 8 μέσα. Οπότε είναι πάρα πολλά, Αναστασία.
0: Αγωρία,
3: μου,
0: Αναστασία
3: μου.
6: Ωραία, δεν πειράζει.
3: Κάτσε, πρώτη φορά μιλάμε. Πρέπει να πάρει ένα δώρο η Αναστασία.
0: Να σου δώσω 5 fashion.
6: Ναι, αμέ.
0: Fivefashion.gr για σένα, Αναστασία μου. Θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να σου πω πώς κερδίζει το δώρο σου. Να σου πω ότι έχει ρουχάρες. Έχεις μπει να δεις ποτέ?
6: Όχι.
3: Αναστασία, μπες, μπήκα.
0: Όχι,
3: λίγο.
0: Θέλω να μπεις όμως.
3: Εχθές έχει κάτι φορεματάρες καταπληκτικές.
0: Έχει τα πάντα.
6: Έχω και ένα γάμο.
3: Ορίστε.
0: Τέλεια. Οπότε θα φοράς ένα ρούχο από εμάς και θα μας σκέφτεσαι. Fivefashion.gr και για όποιες θέλετε να κάνετε τις αγορές σας με τον κωδικό Nancy20 που εξασφάλισα για εσάς για να μπορείτε να ψωνίζετε ό,τι θέλετε και όποτε θέλετε. Έχετε και έκπτωση 20%.
6: Τέλεια.
0: Φιλάκια πολλά. Στέλνω
6: πολύ καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, Αναστασία.

0: Αχ, τι ώρα έχει πάει, ρε παιδιά, έχει πάει. Α, παρά 10 είναι.
1: Πες μου, εσύ τι θες να κάνουμε. Θέλετε να ξεκουραστείτε λίγο, να κάτσουμε ένα τεταστάκι,
2: όμω άλλο λεπτό. Θέλετε λίγο ξενυχτήσει.
1: Σα βλέπω τώρα, είστε
2: χάλια, το βλέπω το
1: πανέλο. Πολλά να πείτε.
0: Άρχισα να ξυπνήσω, παιδιά, και δεν έχω κάνει μπάνια, άμα σα μυρίζω.
2: Το έδειχνα ένα μπάνιο.
1: Το κατάλαβα, έχετε πολλά να πείτε. Μήπω να σα αφήσω λιγάκι να το πάω έτσι 10 στη σειρά.
0: Χωρί
1: καμία διακοπή.
0: Να το κάνει αυτό για μα, δεν
1: είσαι καλά, που γιατί τόσα να πείτε.
2: Πάντα εμεί έχουμε να πούμε με τον πανέλο.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Δεν καταλαβαίνει, εχθέ πήγαμε να πούμε.
2: Αλλά γενικά δεν θέλουμε να σου λέμε τι λέμε πια, γιατί αυτόν που αγαπάς εσύ το συνάντησες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η διεύθυνση σας καταλαβαίνει. Και άμα θέλετε να κάτσετε λιγάκι να κατεβείτε κάτω στον bar.
2: Η διεύθυνση κάνει διακρίσεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Εχθές είχαμε πάει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή να δούμε την αυτοκινητάρα που δίνουμε. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο.
1: Το είδα,
0: ξεκινήσουμε από
2: εκεί. Ναι, παιδιά.
0: Δεν
2: το νου σας όταν ακούτε το password να στέλνετε μήνυμα, γιατί είδαμε την τι ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό.
0: Που μυρίζει καινουργίλα μέσα. Δεν έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου καινουργίλα. Πάντα μεταγυρισμένα παίρνω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κουκλίστικο.
2: Αυτοκίνητο.
0: Κουκλίστικο αυτοκίνητο. Δηλαδή, πολύ τυχερός αυτός που θα το κερδίσει. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνετε, επισκεφτείτε την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, γιατί πραγματικά έχει πολύ ωραία αυτοκίνητα και πολύ ωραίες λύσεις να σας προτείνει. Αλλά τι ήθελα να πω, αλλού ήθελα να καταλήξω. Ναι, στο ότι δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα μας στο αυτοκίνητο. Είχαμε πάρα πολλά νέα να πούμε.
1: Και τι συζητάτε τα δένεια σας στο αυτοκίνητο, την
0: όχι στο αυτοκίνητο το καινούριο.
2: Ναι, ακόμα, και μέσα στο καινούριο. Όμως μπήκαμε σε κάποια φάση και αρχίσαμε να συζητούσαμε. Μας βγάλαμε το ζόρι έξω.
1: Είστε καλά.
2: Αλλά
0: φαντάζομαι ότι έφτασα, την πήγα σπίτι της μετά και καθόμασταν από κάτω και μιλάγαμε.
1: Τι φάσωσες.
2: Έλα ρε τέλειο να στον καιρό.
0: Λοιπόν, πριν τον καιρό να σας πω ότι έχουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων στην Αγία Παρασκευή. Έχει τη Μεταμόρφωση, έχει την Αιωνία, έχει τον Άγιο Στέφανο, έχει την Αργυρούπολη. Έχει παντού, έχει ένα Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα και φυσικά με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλο και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερ. Και υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις, ότι είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και με φυσαλίδες.
0: Βάλουμε και τις φυσαλίδες, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για καιρό, εγώ θα το πω, ποιος
1: δεν
0: το πει.
1: Α,
0: δεν το πει ο
1: Σάκης. Όχι, όχι, όχι.
2: Έχουμε σένα.
1: Ζητάει συγγνώμη, του είχε κάτι πάρα πολύ εκτακτό.
0: Εσύ τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου του Σάκη.
1: Αυτό μου είπε, αυτό σου λέω τώρα. Θες να σου το πω ή δεν θες να σου το πω, σας έγραψε κανονικά.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Διαβάζω εδώ πέρα, με καλό καιρό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέχρι και τη Δευτέρα.
2: Καλά, μην μας πεις μέχρι και τη Δευτέρα, πες μας μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, εντάξει, θα σας πω μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τώρα, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για την Αττική για σήμερα. Που ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Μωρομάς εδώ, Μάη.
5: Και για σήμερα.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ότι φυσικά πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
2: Να πω σε αυτό το σημείο, δηλαδή μας ακούει το σοφάκι μου.
0: Ακούει το σοφάκι.
2: Ναι, είχε πει, θα πει στον κύριο Γιάννη, τον οδηγό εκεί του σχολικού, ναι, να βάλει σφαίρα 102.
0: Το έβαλε ο κύριο Γιάννη. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη.
2: Μου ζήτησε να τη βάλω ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι σοφάκι μου με τίποτα πιο να πει.
1: Έλα,
2: ρε
1: Νίκο, σοφάκι μου γλυκό.
2: Γι' αυτό σου
1: βάλα
2: το Χάντριξ, γι' αυτό το βάλα.
1: Σοφία, ετοιμάσου.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα. Ετοιμάσου. Φεύγουμε για Ρόδο, ήθελα να πω στη Σοφία. Εκεί στην πισίνα σου, Σοφία, ξέρεις τώρα και στα παιχνίδια σου έξω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις, ρε παιδί μου, πώς σε λένε?
3: Νάσο!
1: Τάσο!
3: Νάσο!
0: Νάσο, σε και εμένα!
1: Αθανάσιος έχουνε βαφτίσει?
0: Ναι!
1: Ναι! Ναι.
0: Η θεία μου η Βαρβάρα με φώναζε Νάσο.
1: Νάσο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό, too much information.
0: Στο χωριό μπερδευόντουσαν και δεν μπορούσαν να πούν τον Νάσο. Και πολλές φορές μου λέγανε Νάσο.
1: Νάσο.
0: Αλλά εγώ γύριναγα. Ναι.
1: Έλα, ναι, δεν φωνάξαμε σένα, αλλά δεν πειράζει. Νάσο.
0: Για πες Νάσο, να δούμε ποιος θα φωνάξει. Παναγή, για πες.
1: Νάσο.
0: Έλα.
1: Ναι, να σου πω, από ποια περιοχή μας καλείς?
3: Από το Κορυδαλό.
1: Ωρε παιδί μου, και τι τάξη πας, ρε Νάσο?
3: Πρώτη.
1: Πρώτη, 6 χρονών δηλαδή,
3: 7 είμαι.
1: 6,5 είσαι, δεν είσαι 7? Και
2: έμεινες ήδη.
3: 7 είμαι. Δεν
1: έχω δει. Έχεις κλείσει τα 7.
0: Τώρα τι θα πεις στο παιδί πόσο είναι, ρε Νάσο? Άλλος τον εδώ πέρα να λέει τα δικά του.
1: Πότε έχεις γενέθλια, ποια ημερομηνία? 6 Γενάρη.
0: Α, 6 Γενάρη.
1: Είναι στην αρχή της χρονιάς το παιδί.
2: Και πάλι
1: έγινε 7. Έσβησες δηλαδή το κεράκι με το νούμερο 7.
3: Ναι.
1: Ναι, το έσβησε, ρε Νίκο.
0: Αφού ήταν στην αρχή της χρονιάς.
1: Ψέματα μας λέει το παιδί.
2: Τις τάξεις σε παίρνουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31
0: Ιανουαρίου. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τον Κορυδαλό.
1: Μαμά του...
0: Είναι με τον Κορυδαλό.
4: Όλη του 19.
1: Είναι του 19, ορίστε.
4: Και είναι όλοι οι πρώτοι του 19, γι' αυτό παίρνουν όλο σαν έτος.
1: Άρα τα έχει κλείσει τα 7.
4: Ναι, ναι, ορίστε, τα έκλεισε.
1: Αλήθεια λέει το παιδί.
0: Ναι, γιατί να πει ψέματα το παιδί.
1: Έλατε, ναι. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση έχουν μία τάση να μεγαλώνουν.
0: Όχι, δεν έχουν καμία τάση τα παιδιά. Μεγαλώνοντας έχουν μία τάση τα παιδιά. Γύρω στα 15. Εκεί θα τη ζήσετε όλοι.
1: Σας έρχεται, μας περιμένετε.
0: Σας έρχεται.
1: Νάσο μου.
3: Ναι.
1: Μόνοι σας είστε με τη μαμά με στο αυτοκίνητο και σε πάει στο σχολείο?
3: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Νάσο μου. Και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
3: Το Golden.
1: Το Golden θέλεις.
2: Μόλις το έβαλα.
4: Το έβαλε, πες άλλο.
1: Άλλο.
0: Μπορείς να το ξαναβάζεις, καλούδι, γιατί δεν το έχεις ακούσει ο Νάσος.
2: Ναι, ναι, ναι. Νάσο, σίγουρα δεν τα άκουσες έτσι. Άμα δεν το ξαναβάζω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Λέγε.
3: Το Golden.
1: Το Golden θέλει τώρα. Θα το ξαναβάλουμε, Νάσο.
0: Τώρα στεναχωριέται το παιδί και δεν θέλω να στεναχωριέται.
2: Δεν θα θέλω ούτε εγώ.
1: Νάσο μου, είμαι τόσο σίγουρος ότι θα φωνάξεις τόσο δυνατά που θα σε ακούσουν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου.
0: Και εσύ και η μαμά μαζί.
1: Γιατί βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος Τάσο, που, Νάσο, συγγνώμη, που σήμερα φοράει το μαγιό του, γιατί σήμερα θα φτάσει 30, 33, 35 βαθμούς Κελσίου και είναι έτοιμος να κατέβει να πάει για μπάνιο στην παραλία, να βγάλει την κορμάρα του στην παραλία, να βάλει μπόλικο αντιλιακό για να προστατευτεί από τον ήλιο, να φορέσει και το καπέλο του, να πάρει και ένα παγωμένο νερό και να πάει να βουτήξει στα καταγάλανα νερά. Ποιος είναι, Νάσο? Ναι! Μάλιστα, καπετάνιε!
5: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: Είσαι εσύ ένα.
1: Έλεγε η γιαγιά μου, σα ξέρει ο κόλο σου, δεν τα ξέρει ο κόσμο όλο.
0: Καλά τα λέγει η γιαγιά σου. Και η γιαγιά μου το ίδιο έλεγε.
1: Όντω.
0: Ναι.
1: Όλε το ίδιο, ρε φίλε. Λοιπόν, για πάμε. Βαλάτη Πουπουλόπουλο δεν είναι σήμερα για να μα ενημερώσει για την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Οπότε θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
3: Traffic! Traffic!
0: Traffic έχει!
1: Έχει traffic, παιδιά, όσοι επιτοπλίστων έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τι θα γίνει με αυτή την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας?
0: Τίποτα, θα έχει κίνηση. Πάρετε το χαμπάρι, βάλτε σφαίρα, πάρετε καφέ, πάρετε φαγητά, φρούτα μαζί.
1: Όχι, ρε φίλε, να κάνουμε ένα flyover κι εμείς. Δεν γίνεται.
0: Να κάνουμε τι
3: απαλετριώσει. Και να τα πάρουμε όλα εδώ πέρα, να αποζημιώσουμε το.
1: Να φύγει και ο Κηφισό, τι άδειο είναι, συνέχεια τον εβλέπω εγώ. Τι να τον κάνουμε τον Κηφισό?
4: Το
0: ποτάμι.
4: Να σου πω,
0: γιατί δεν βάλουμε βαρκούλες να πηγαίνουμε.
4: Δεν θυμάσαι παλιά, πριν 20 χρόνια, 25, που είχε πλημμυρίσει.
1: Μάμε.
4: Που είχε ξεχυλίσει. Ναι. Εδώ.
1: Παιδιά, τίποτα τώρα δεν θα.
0: Παιδιά, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε τον Κηφισό να ήταν ποτάμι και να έχει βαρκούλες και να λέγε θέλω να με κατεβάσετε στο ύψος της, ξέρω εγώ, χαμοστέρνης.
4: Θα σε πήγαινε μόνο του.
1: Ωραίο θα
0: ήταν. Δεν θα ήταν ωραίο.
1: Λοιπόν, στο ποτάμι από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο και επίσης μια μικρή συμφόρηση θα βρείτε και στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους.
4: Σας έχω πει την ιδέα μου, ε.
1: Όχι, Νίκο, λέω τον καιρό αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, δεν πειράζει. Νίκο, πες.
1: Ναι, συγγνώμη, την κίνηση. Έχω χαζέψει και εγώ. Από τον πρωί λαγό τα έχω πει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα που είσαι και μετεωρολόγος και κινησιολόγος.
1: Άμα δεν τέλω καλά, χώστε μου και μια σφαλιάρα πάρω μπρος.
4: Δεν θα ήταν ωραία να βγάζαμε νεράκι φυσός.
0: Θα γινόντουσαν ανάρπαστα.
1: Ανάρπαστα, όχι αστεία.
4: Γιατί ρε φίλε, όλοι οι ποταμού και τέτοιοι ποταμοί δεν είναι όλα αυτά που βλέπεις.
1: Όλα.
4: Άμα δεν θα παίρνεις νερό Κηφισός να πιεις.
0: Να πιω νερό Κηφισός.
1: Λοιπόν.
0: Πώς είπε η επεξεργασία πια.
1: Επίσης, κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί.
0: Θα ήταν ωραίο όμως, συγγνώμη Παναγία, για διαφημιστικό. Συγγνώμη Παναγία. Θα ήταν ωραίο όμως για διαφημιστικό αυτός ο κυριούλης που βγαίνει και διαφημίζει τα νερά.
1: Ναι, με τόσο.
0: Που δείχνει το πριν και το μετά.
1: Ναι.
0: Να μας έπαιρνε. Να τον έβλεπα να πίνει νερό Κηφισός, να το δοκιμάζει.
4: Ναι.
1: Εσύ βρήκε και το πρόσωπο τη καμπάνια κιόλα.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Το πριν και το μετά.
1: Να πω εγώ την κίνηση τώρα ή θα με ξαναδιακόψετε? Ωραία. Στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους εκεί στο Δαχτυλίδι και σε κεντρικούς δρόμους στην Ηλιούπολη. Αυτοί κεντρικοί δρόμοι έχουν συμφόρηση ως επιτοπλίστων. Για σήμερα εσείς όμως δυναμώστε σφαίρα 102,2 και δεν έχετε ανάγκη τίποτα.
4: Το σλόγγαν πρέπει να βρούμε έναν σι όμως. Νερά Κηφισός, μετά τι.
0: Τον τρως.
1: Νάνση.
0: Το τρως. Κάτι σίγουρα τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως εγώ και αφού μιλάμε γενικά για το περιβάλλον και όλα αυτά, ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή και παιδιά αξίζει να το κάνετε. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής και μακάρι να τη βάλουμε αυτή τη στάση ζωής όλη στη ζωή μας.
1: Τι γλυκό πλάσμα που φαίνεται η Μαρία Ισάκαρη. Τι καλό
0: μα
1: παιδί.
0: Μα είναι
1: φαίνεται.
0: Και τώρα εκεί πέρα συγκινήθηκε.
1: Ναι,
0: γιατί βλέπει ένα ρεπορτάζ ο Παναγής στην τηλεόραση των Αλφα με την Μαρία Ισάκαρη που μία ξένη ρεπόρτερ της έκανε, τη ρώτησε αν είναι η μητέρα της η κυρία Κανελοπούλου.
1: Ναι.
0: Και όταν είπε ναι, που την ξέρετε τη μαμά μου, και της είπε ότι ήταν συμπαίκτριες. Και συγκινήθηκε. Είπε ναι, που την ξέρετε τη μαμά μου, και της είπε ότι ήταν συμπαίκτριες. Και συγκινήθηκε η ίδια.

0: ακούσετε ότι ήρθε η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιώς e-banking ή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια τα 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr/σπίτι25.
1: Λοιπόν, περίμενε.
2: Δεν πάμε κατευθείαν σε ζώδια, τραγούδι.

0: ξέρετε,
1: πέρα.
0: Παιδιά, έχει αποκλείσει το μισό λαό εδώ πέρα. Είναι αντί να μας μείνει άνθρωπο στο τέλος.
2: Τι σε έπιασε τώρα.
1: Εγώ, κοίτα, θα σου πω κάτι. Γενικά στα social media, είμαστε στον αέρα τώρα. Ο καθένας πάει και γράφει το μακρύ του, το κοντό του, σε οτιδήποτε. Δηλαδή, βλέπω συνέχεια κτλ. Επειδή έχω αποφασίσει ότι δεν γουστάρω τοξικότητα γύρω μου για κανένα λόγο και επειδή έχω αποφασίσει ότι θα απαντάω σε ό,τι με ενοχλεί, κάνω μπλοκ, ρε παιδί μου. Δεν θέλω.
2: Μπλοκ.
1: Δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, αυτό εγώ το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, πάμε στα ζώδια μας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Και δεν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουν άποψη. Ναι. Δεν το θεωρώ αυτό. Για όλα. Άποψη να έχετε, αλλά όχι για όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε για τα ζώδια μας. Νάνη Συντονίου στο TikTok και Νίκος Καλούδης. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Μπέγγι για

Ξεκινάω με τους κρυούς. Λύστε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, ταξινομώντας τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να ανατρέχετε στο παρελθόν για να πάρετε τις πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες. Περιφρουρίστε τα κεκτημένα σας και μην αφήνετε κανέναν να τα επιβουλεύετε. Το νου σας, παιδιά, να πω χρόνια πολλά και στους κρυούς που έχουν γενέθλια πια, ε. Να τα λέμε και αυτά, όποιος είναι κρυός. Να τα εκατοστήσει και γενέθλια σήμερα. Καλημέρα στον Πλαταμόνα. Καλημέρα στη Ζέφη. Καλημέρα στην άσχετη βαφτιστήρα μου την υπέροχη. Και σας. Και συνεχίζω με τα ταυράκια. Προσπαθήστε να πείσετε τους άλλους για την ικανότητα και την εξυπνάδα σας με επιχειρήματα για να δημιουργήσετε, λέει, μια σταθερή συμμαχία για εσάς που θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας. Η ανταγωνιστική σας διάθεση δεν θα σας βοηθήσει να γίνετε περισσότερο δημοφιλείς. Τι είπα εγώ, ότι γιορτάζουν οι κρύοι? Η δίδυμη, ρε παιδιά. Ναι, ναι, αποσυντονίσανε. Στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια.

0: αγάπη σας.
1: Γεια σου Γιάννα. Κάνουμε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Με νι και με αλφα.
0: Και τη στιγμή για να πω χρόνια πολλές στα διδυμά και πόντως έχουν γενέθλια σήμερα. Μπράβο που καταλάβατε το λάθος που έκανα. Ήθελα να σας τσεκάρω. Λοιπόν, μην χάνετε χρόνο εσείς οι δίδυμοι αν έχετε αποφασίσει να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας, αλλά αρχίστε αμέσως τις προσπάθειες για να βρεθείτε με ανθρώπους που θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Μην αφήσετε το πάθος να βγει από τη ζωή σας, γιατί θα σας φανεί πολύ χλιαρή. Το θέλετε το πάθος. Λόξο ότι δεν γουστάρουμε, παιδιά. Πάμε.

0: Βάρδα Ηλίας. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στον Τάσο και τη Σοφία που ταξιδεύουν.
1: Θα σου πω κάτι, έχεις κόψει το φυλάκι.
0: Τα έχω κόψει γιατί από τις φωτογραφίες που ανεβάζεις τώρα πια.
1: Θα ανεβάζω και με σένα ένα.
0: Καλούδι, άκου να σου πω. Όποιος μπει στο προφίλ σου καταλαβαίνει ότι τη σπάτουλα που έχει πέ... που έχω
1: αυτό
0: άδικο.
1: Το λέω, το φωνάζω κιόλας. Έχω γλύψει πάρα πολύ για αυτήν την καρέκλα.
2: Και μπράβο.
1: Και μπράβο μου. Αν μπορείτε, το καλάτε κι εσείς.
0: Αν δεν ανεβάσει αύριο φωτογραφία που να λες με τη λατρεμένη μου, δεν ξέρω τι, αυτή που λατρεύω και προσκυνώ, το είδωλο, δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, θα δω. Θα δω, γιατί πρέπει να γλύψω λίγο σε πάρα πολύ.

0: φιλιά από την Ανατολή στον Κωστή. Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Παιδάκι, παιδάκι.
0: Από τον Κώστα λέει στη γυναικάρα του. Δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα του στο Insta. Είμαι στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές. Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα στη Βασούλα, στη Γιάννα. Ο Γρηγόρης σήμερα δεν ήρθε, παιδιά, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αύριο θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μαρία από Καμίνια.
2: Δεν φέρνεις πίσω τα παλιά.
0: Και συνεχίζω με καρκίνους.
1: Μια σουρούλα.
0: Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να μετρήσει όλα τα πλην και τα συν για τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν. Καθώς η αντιμετώπιση τους με επιπολαιότητα θα σας βάλει σε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Οπότε δείτε τα λίγο διαφορετικά. Μέχρι το Σάββατο όμως, παιδιά, θέλω να σας πω ψυχραιμία.
2: Σ' αγάπησα για μια φορά.
0: Καλημέρα στο Ευρωκόπη.
1: Γεια σου Τέλειο, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Βούλα.
2: Πιο πάνω από ό,τι άξιζες φοβάμαι.
1: Γεια σου Ρένα.

Πριν έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά το καλό είναι πως με τη συνεχή απασχόλησή σας ξεφεύγετε να γυρίζετε λίγο στο παρελθόν που σας θλίβει και δεν σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τις καταστάσεις προς όφελό σας.

0: Να σου Νικόλα.
1: Στην Κερατέα.
0: Έλα, για κάντε ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ
1: ταπ ταπ
0: ταπ ταπ ταπ
1: ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ. Προτού μιλήσετε, σκεφτείτε τι θα πείτε και τα αποτελέσματα των λόγων σας, γιατί μπορεί να βρεθείτε σε πραγματικά πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας της βιασύνης και της επιπολαιότητάς σας. Το νου σας. Σκεφτείτε τι θα πείτε. Γεια σου, Ερμαντώνα. Γεια σου, Δημήτρα.

0: Και στο Περιστέρι το παμέ.
1: Αγάπη, τι θα πει.
2: Ζήγος, τώρα που δεν υπάρχει τόσο πίεση, μην αναβάλλετε τα θέματα που έχετε να λύσετε και ας μην έχουν προσωπικό ενδιαφέρον. Θα μάθετε πράγματα που σας είναι απαραίτητα εδώ και καιρό. Μόνο η σταθερότητα σας κάνει, θα κάνει τους συνεργάτες σας να σας δείξουν εμπιστοσύνη.
0: Το χόμπι είμαι εγώ.

0: Κουκουνάρα, ρε, σε ωραίο χωριό είναι.
1: Ναι.
0: Κουκουνάρα.
1: Γεια σου, Πέγγι, στον Άφλιο.
0: Και περνάω στους Σκορπιούς. Προσέξτε τις αποφάσεις σας. Για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Προσέξτε τις αποφάσεις σας και αφήστε τη λογική να καθοδηγήσει τις πράξεις σας, αφού οι εντυπώσεις που έχετε για τους συνεργάτες σας δεν σας επιτρέπουν να τους εμπιστευτείτε. Διαφωνώ, εγώ τους εμπιστεύομαι. Απαλλαγείτε από περιορισμούς που σας δημιουργούν άγχος και δεν σας οδηγούν σε θετικές εξελίξεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θέλω κανέναν περιορισμό σε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Κίσα Μοχανίων.

0: ακροατία. Ασπρόπυργο.
1: Στο γέρακα εκεί στο Fresh Mail να πάτε στο φίλο μου το Μάνο.
0: Λαρισάρα. Παλινάρα. Φιλιππίνες. Μία ώρα το βράδυ λένε, δύο, τι ώρα είναι.

0: Και περνάω στους τοξότες μας. Αποφασίστε ποια άτομα πρέπει να βγουν από τη ζωή σας και κοιτάξτε μπροστά, προγραμματίζοντας τις εργασίες σας χωρίς αγωνία και άγχος, αλλά με ενθουσιασμό, αφού πετυχαίνετε αυτά που θέλετε. Αναζητήστε καινούργιες διεξόδους για να μην έχετε παράπονα και μην νιώθετε άβολα ή μισή συναισθηματικά.
1: Καλημέρα και στις φυλακές εκεί στον Κορυδαλό που μας ακούνε και από εκεί.
0: Αλήθεια λες? Αμέ. Την καλημέρα μας.
1: Γεια σου Λίτσα, γεια σου.
0: Καλημέρα στο Antique Arts, στο Χάρη, Πέπι. Εγώ καιρός παιδιά, περνάω.
1: Παρακαλώ.
0: Στο ζώδιο του Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Του Θάνου,
1: ναι,
0: του Γιάννη, του Βαγγέλη, της Ειρήνης.
1: Είναι εκεί στο Καλούδη ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν υπάρχει πια η σχέση μας αυτή που είχαμε με το χθεσινό σου πόρτο.
1: Θα τη φτιάξω, ξέρω τον τρόπο.
2: Όπως
1: τις φτιάχνω τις σχέσεις.
0: Σου κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα εδώ πέρα. Σε έχουμε με την κουμούτσα, με τα μουσια. Και πας και ανεβάζεις με τον άλλον τον άνθρωπο.
1: Τι να κάνω, να τις κατάλαβε, με έχω ένα παιδί να μεγαλώσω.

0: γράφει και το Κατερινάκι. Ό,τι αξίζει, κορίτσια, να έχετε κοντά σας. Ό,τι δεν αξίζει, το λέω και για τον εαυτό μου, μακριά.
1: Εύκολο να το λες. Εύκολο.
0: Εύκολο να το λες.
1: Στις πράξεις είναι όλα δύσκολα.
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Όλα είναι δύσκολα. Αλλά όχι ότι δεν γίνονται.
1: Όλα γίνονται, αλλά είναι δύσκολα στην πράξη.
0: Όλα, εντάξει. Μετά το θυμάσαι μετά από χρόνια και λες, τι χαζή που ήμουνα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ τώρα.
0: Μπορεί συχνά να παραβιάζετε τα όρια που βάζετε στον εαυτό σας και να φτάνετε γρηγορότερα στους στόχους σας, όμως τώρα εφαρμόστε στρατηγική ισορροπίας για να έχετε υποστήριξη και από άλλα άτομα. Στρατηγική ισορροπίας. Την κράτησες? Όχι. Το βλέπεις ότι την κράτησες?
1: Κοίτα να δεις τα κάνω μετά. Κοίτα να προσεξέ με.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και εγώ τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ότι είσαστε πολλοί που αυτή την περίοδο χωρίζετε, που δεν είστε καλά. Δεν θέλω να το βάζετε κάτω. Είναι και τα άστρα μέχρι το Σάββατο, μου είπανε, άστα να πάνε. Μην μιλάτε πολύ, μην τσακώνεστε, μη.
1: Έλα ρε Γιάννα ρε, έλα ρε Γιάννα ρε. Ξαδερφάκι μου, όποτε θέλει.

βυθό. Καλημέρα στο αράπης μότος που δίνει πόνο και συνεχίζω με υδροχώους. Εάν καταφέρετε να μάθετε να συμβιβάζεστε, θα βγείτε κερδισμένοι, γιατί οι άλλοι, βλέποντας τη συμπεριφορά και τη μητριοπάθειά σας, θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πρέπει να καταλάβετε τι είναι σημαντικό και μην προσθέτετε παραπάνω πίεση στη ζωή σας. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα και στην Έφη. Καλημέρα στη Μίνα. Και κλείνω με τα ψαράκια. Επειδή δεν μπορείτε να βρίσκεστε υπό συνεχή καταπίεση, βρείτε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε σε σύντομο χρονικό διάστημα τους στόχους σας. Έτσι

0: είχε χάρη που μου κέρασε το φαγητό σήμερα.
1: Όχι, δεν στο κέρασε.
0: Εσύ πλήρωσε.
1: Τι να κάνω.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ισορροπία. Τι είπαμε στο ζώδιο, ισορροπία.
0: Νίκο, κράτα ισορροπίε, Νίκο. Μη μου ζητήσει λεφτά σήμερα.
2: Μα κερνά.
0: Νάνση μου, σε λίγο έρχεται το break των 9, αγάπη μου.
1: Τι?
2: Δεν το είχα καταλάβει.
0: Νάνση μου, τι δεν έχεις καταλάβει. Έρχεται, αγάπη. Φοράς σουτιέν, δεν φοράς?
2: Ναι, κακός.

0: πέρασες από το πλάνο μου.
1: Πέρασε, ζάχαρη του λείπει.
0: Ζάχαρη.
2: Πέρασε. Είχα δουλειές, παιδιά, μέσα είχα meetings με τους γενικούς.
1: Αυγό μου γενικός.
2: Α, συγγνώμη.
0: Α,
3: ξεχάστηκα.
0: Και θα ξεχνιόμαστε για πολύ καιρό.
1: Κοίτα με την τσαρλατάνη.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
8: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
0: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
0: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: αγαπημένων.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε σε πολύ σύντομα το δίλημα ζωής που έχει διαβάσει ο Παναγής και είναι έτοιμος να μας το μεταφέρει. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι η λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι μία από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητά ή άλλους επίμονους λεκέδες που δύσκολα φεύγουν. Η λύση έρχεται από το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο ποντ που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λευκών και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Μια νέα πρόταση φροντίδας για τα αγαπημένα μας ρούχα, με αποτελεσματικότητα και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.
1: Σχεδιάζεις ένα εκλεκτό δείπνο για
0: κάποιον. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι?
2: Μία θα φας τώρα στο σταυρό. Εκεί δεν θα χρειαστείς άλλη μετά.
1: Σχεδιά.
0: Είπαμε στο καλούδι ότι όταν λέει τις αναφορές τον θέλουμε λίγο πιο σεξι.
1: Σχεδιάζεις ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου. Ναι. Τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές σκοπές deluxe Άγγλος Ιρλανδίας.
2: Λες και λέει μυστικό είναι.
1: Για να φτιάξεις το πιο ζωμερό γευστικό που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Κάνει τη σωστή κίνηση και ανέβα επίπεδα στην κουζίνα με ένα πραγματικά νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Γιατί μου το χάλασε το τέλος? Δώσ' το άλλη μία. Δώσ' το άλλη μία, σε παρακαλώ.
2: Τι θες να κάνει, για λίγη παιδιά, γιατί αξίζει αυτό.
0: Βλέπεις ότι δεν μπορείς, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, σελίδες υπογραμμίζεις επανάληψη και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι και είναι από τη Unipharma.
2: Πάμε.
1: Το άκουσα, το τελείωμα.
3: Θες και από τα κεφαλικούλη, μην ήταν.

0: λοιπόν ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά, αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ, είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό
1: το δίλημα. Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, Νάνση, λέω, Παναγή, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: τον
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή. Αλλά ναι,
2: κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
0: ένα
1: οι εντάσεις.
0: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω
0: με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν μιλάω. Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
0: Το έχεις πει στον Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: τους πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
0: Δεν δίνεις αναφορά σε
1: κανέναν. Μιλάω.
0: Θα δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν το κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
0: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα αλλά... και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως εγώ... και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
0: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε,
2: γιατί
0: δεν έχω
2: συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
0: Με αυτό τον άνθρωπο. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
0: με αυτόν,
2: εντάξει,
0: τον άνθρωπο.
2: Όχι,
0: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
0: Έλα ρε, παιδιά, τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
0: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
0: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
0: Για την άποψή μου.
2: Εξαρτάται τι είναι άποψή μου τώρα. Μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
0: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
0: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
0: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
0: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και
1: παιδιά, και άμα
2: βρεθούν, τι να του μιλήσει.
0: Ωραία, θα πούνε ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό, Παναγί.
2: Καθόλου
1: υπερβολικό. Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
0: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
0: Για δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
0: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως στο παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
0: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι έχουν.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα της το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ.
1: Καταλαβες.
0: Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
2: Ωραία, να σε
1: αν το ήξερα
2: κάτι.
1: Από την αρχή, ναι, δεν θα με ενοχλούσε.
2: Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Θα μιλάει, τι κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας. Φίλης της,
0: ναι.
2: Μάθαινε νέα για τον πρώην σου. Για τον πρώην της.
0: Ναι.
2: Θα σε ενοχλούσε.
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου.
1: Γιατί τα βάζει με τη γυναίκα μου.
0: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Αυτά
1: καλά,
0: πιστεύω και αυτά.
1: Στον πολιό και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ. Σιγά τώρα που. Όποιος σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
0: να μιλάει για τον πρώην.
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει.
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει. Πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό.
0: Είναι υπερβολικό.
1: Είναι η ηλικία του. Δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης. Έχω ξαναπάρει.
0: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς, ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μία μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως και να φέρω να βγω στη γραμμή, στη Δινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη όχι σχέση σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
2: Γιατί αλλάζει
1: όλα. Να μην επικοινωνείς με τον
2: άνθρωπο. Γιατί αλλάζει η Παναγία, να το καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε όταν μόνο έχεις, για το παιδί.
0: Όταν γιατί... έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει δεν να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Παιδί μου, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
0: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Όχι,
2: είπες άλλο αυτό.
3: Σεβασμό στον γάμο.
1: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
3: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, τώρα και η κάθε περίπτωση είναι. Να είστε φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν με περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
0: Και έχει να κάνει.
3: Έχουν να κάνουν. Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
0: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
3: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από το να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας
3: ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
0: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
0: Να και μία γυναίκα, ορίστε.
4: Κάνετε.
1: Καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
0: Ειρήνη.
1: Ειρηνάκη, για πες μας τη γνώμη σου.
4: Θα σου πω το εξής. Ο πατέρας μου πριν παντρευτεί τη μάνα μου είχε πρώτο γάμο. Με την οποία αυτή την πρώτη γυναίκα είχαν και τρία παιδιά.
0: Μάλιστα.
4: Ο πατέρας μου προσπαθούσε πάντοτε να κρατήσει ισορροπία και να έχει κάποιες ηλικίες σχέσεις μαζί της.
0: Ωραία.
4: Ακόμα και αφού έγινε ένα τραγικό δυστύχημα, ένα τραγικό πράγμα. Ακόμα και μετά που προσπαθούν να καθίσουν.
1: Την ακούμε καθαρά την Ειρήνη.
4: Η μαμά μου δεν ήθελε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό, ότι πάντοτε ακόμα και όταν δεν βγάλει χωρίς, εγώ ό,τι και να γίνεται, πρέπει να υπάρχει
1: ακριβώς. Βέβαια, άλλο ήταν το δίλημά μας, Ειρηνάκη μου, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
0: Ευχαριστούμε, Ειρήνη μου. Φιλάκια πολλά, καλημέρα. Έλα, βγάλουμε κι άλλη μία γρήγορη γραμμή. 2-11-7-7-9-31.
2: Πάρτε γι' αυτό.
0: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας.
5: Ένα-δύο
0: ακούς.
1: Δεν έχει γράψει η γραμμή, δεν έχει να κάνει με εσάς.
5: Over.
0: Έλα, το όνομα.
5: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Μάμπης.
5: Καλημέρα.
0: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Ας τον άλλο.
5: Μόλις βγω από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
5: Γιατί ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
0: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα είχες τέτοιο πρόβλημα.
5: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
0: Okay. Αν το δέχομαι.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Πώς το είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και οι σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά πάλι και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
5: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
0: αναπτύξουμε, να τα μεγαλώσουμε
5: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
0: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
5: Άρα δεν
2: υπάρχει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν ακριβώς η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
5: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα έλεγε και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν προλάβουμε, τώρα πάμε σε break.
2: Ναι, πάμε σε
0: break. Φύγαμε και ερχόμαστε.
6: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που
8: κλείνεις τα μάτια για να...

Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 302. Jumbo.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που μένουν.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Εμείς να δεις πώς σας ευχαριστούμε. Εμείς να δεις πώς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά για την προστασία του περιβάλλοντος. Κι όμως, με την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες, προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας, μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, εξοικονομούμε ενέργεια και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Το ξέρατε αυτό. Και φυσικά συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας σωστά, συμβάλλουμε σε μια συλλογική προσπάθεια για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο.
2: Το κάλεσες, Βενενίκο μου.
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω όλη την ώρα.
2: Έλα, σε παρακαλώ,
0: μα δεν γίνεται
2: λίγο,
0: τώρα.
2: Πάμε λίγο, πάμε.
0: Νιώθει και γελίος, είναι δηλαδή.
2: Αλλά... Πάμε λίγο, Βενενίκο μου, δώσε τη φωνή την παθιάρα.
1: Τα καταστήματα Γρηγόρης. Δεν γίνεται, νιώθω και πονάω. Τα καταστήματα λοιπόν Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ. Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου με μόνο 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης. Και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη ένα δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη και περνάμε στον ενθουσιασμό με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που θέλουν να στηρίζουμε, τα ελληνικά site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη καθώς έχουν προσέξει και την πάρα μικρή λεπτομέρεια και θα σας το πω γιατί πραγματικά και εγώ έλαβα μια υπέροχη συσκευασία με όλα προσεγμένα, καταπληκτικά. Λοιπόν, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία, τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr και μπορεί να κερδίσει εσύ τη δωρεάν επιταγή που δίνουμε αξίας 50 ευρώ. Οπότε στέλνει μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας lateagain και το όνομα τεπώνυμό σου. Και ρίξε το σήμα μας.
3: Σήμα.
4: Κίκι.
3: Εδώ είναι το Beat Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει. Σταμάτα το χρόνο.
2: Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Good morning.
2: Καλημέρα.
1: Yes, yes, indeed.
6: Hello. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Πώς είναι.
0: Να πεις μια καλημέρα, να πεις πώς σε λένε.
6: Καλημέρα, Κέλλη, Κέλλη.
2: Κέλλη, τα έχουμε ξαναπεί.
6: Πολύ πιο παλιά.
2: Πολύ πιο παλιά. Έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb, δηλαδή.
6: Όχι.
2: Ήρθε η ώρα σου να παίξεις.
6: Πιο παλιά.
2: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Καλαμάτα.
2: Την Καλαμάτα την υπέροχη. Λοιπόν, Κέλλη, σε 3, 2, 1.
0: Beat the Bomb, παίζουμε.
1: Εσείς δεν έχω ετοιμάσει το σήμα. Beat the Bomb,
2: παίζουμε. Γιατί?
0: Νόμιζα ότι θα πιάσουμε το βέβαιο.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Στοπ στα 80 ευρώ. Εγώ το άκουσα.
2: 79-80, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Για να δούμε, Κέλλη, που θα έσκαγε.
0: Έκανες καλά.
1: Πάλι δώσατε ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα ευρουλάκι το δώσαμε.
1: Βρέστε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κράτα το από το μισθό μας.
1: Ναι, θα το
0: 90. Κολώνεις.
1: Όχι, δεν κολώνω.
0: 110. 120 ευρώ. Ωραία, ανεβαίνει, Κέλλη. Α, έλα, εντάξει, καλά είναι.
2: Μια χαρά.
6: Μια πήγε χαρά.
0: Πόσα έχασε, 40 άφησε, 80 πήρε. Μια χαρά είσαι, τέλεια.
6: Σούπερ, σούπερ.
2: Θα 80, 80 50 πήρε. Λεπτά από τον Παναγή και 50 από μένα να γίνει στρογγυλό.
1: Θα τα βρούμε αυτά.
0: Έλα, δυνάμωσε και τον Αργυρό, τώρα να σου χορέψω για να σε γλυκάνουν.

0: Ανάβησε το φάρος στο λιμανάκι μου, Νανσάρα.
1: Θα το ανάβησω. Μια χαρά.
2: Τι το ανάβησε εσύ.
1: Επειδή έρχεται, παιδιά, όμως και το Σφαίρα Courier και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί σήμερα λείπει και ο Γρηγόρης, οπότε θα πάρουμε περισσότερες γραμμές.
0: Όχι, θα αρχίσω εγώ να τα λέω τις άλξεις του Γρηγόρη.
1: Να σας πω, η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business? Μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Cyber security, πάρ' το σήκωσέ το. Αλλά και συμβουλή, δεν θα με κάτι θα θέλει. Αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, λοιπόν, έχεις. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτια. Θες να βρεις το δικό σου, ρε παιδί. Αυτή η στιγμή ήρθε με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια τα 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο pireosbank.gr/spiti25.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Μας πήρατε τηλέφωνο.
0: Τι θέλετε?
2: Κάτι θα θέλατε.
3: Δεν πρόλαβα να παίξω με το Mr. Bomb.
0: Ναι, με ο Mr. Bomb είναι.
2: Εξαφανίστηκε.
0: Ο Mr. Bomb τελείωσε όμως. Τα ακούσατε. Εσείς πήρατε. Συνεχίζετε και παίρνετε.
3: Κατά
1: λάθος. Από πού δείτε, γυναίκα, μην τη δείτε.
0: Μα πώς κατά λάθος, παίρνετε τηλέφωνο κατά λάθος.
3: Μήπως Γρηγόρης και κάνετε ό,τι θέλεις, μου φαίνεται.
0: Όχι, και εδώ που είναι ό,τι θέλω κάνω.
1: Όχι, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, τα ακούς.
0: Ρε, κάνε μόκο τώρα.
1: Γλυκούλα μου.
2: Έγινε, γεια σας, γεια σας, ευχαριστούμε, φιλιά.
1: Γλυκά καλημέρα σου στέλνουμε.
0: Μα τελειώσαμε το παιχνίδι, δώσαμε τα λεφτά, δώσαμε 90 ευρώ, συνεχίζει, παίρνει.
1: Παναγίδη, τώρα θα τα βάλεις με τους ακροατές.
2: Έβαλες και ένα δεκαρικάκι παραπάνω.
0: Όχι δεκάρικο.
2: 80.
1: Εγώ έχω συμφωνήσει τα 50 λεπτά. 90. Από εκείνον θα τα κρατήσεις.
2: Τσουκουτσούκου, τα βάζετε τα ευρώ εσείς.
1: Έλα, δεν θα σταματήσεις να χτυπάει. Ρίξε το σήμα γιατί έχουμε το Sphera Voice.
0: Βάλτε το και εσύ το αθόρυβο το αρνάβι.
1: Ο τεντωθεί εδώ μέσα.
2: Δεν έχω. Το τραγούδι δεν έχω.
1: Αμάρε καλούδι, μία δεν έκατσε κάνω λίγο Γρηγόρη. Αμάρε καλούδι, αφού.
0: Από τότε που έγινες διευθυντής, ξεκίνα.
1: Μία δεν έχεις το τραγούδι, μία δεν έχεις τη γραμμή. Μία δεν διαβάζεις ερωτικά, τι να σε κάνω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Λεκόπουλο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα μονοδίας, βυζαντινής και θεωρία μουσικής στο Δίο Σαμαρά. Το 2007, ο Γιάννης Λεκόπουλος κέρδισε το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Τραγουδιού, The Crown of Ternovgrad. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται το τραγούδι, και ειδικό βραβείο δημοσιογράφων στο Βελίκο Τάρνοβο της Βουλγαρίας. Κοίτα να δεις πόσο ωραία πράγματα γίνονται και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, ένα νέο τραγούδι ερμηνεύει ο Γιάννης Λεκόπουλος, η μουσική του Βασίλη Σαλταγιάννη και στίχους της Ντίνας Μπατζιά. Έρχεται λύση σαν καλοκαιρινό αεράκι να δροσίσει νου και ψυχή με απαλές νότες και στίχους που αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές μας. Στο δεδαλώδη λαβύρινθο του έρωτα, αναζητώντας το μύτο, σκέψεις, λόγια και μελωδίες, μπλέκονται μεταξύ μας όμορφα και μελωδικά. Μοιάζει σαν να ψαχουλεύεις το νόημα πίσω από σκόρπια μηνύματα. Αυτά που διαβάζω. Νιώθοντας την ακατάσβεστη δίψα να νιώσεις το απόλυτο της αγάπης και να βρεθείς στην αγκαλιά μιας οικουμένης, που η ζωή θα είναι πλαισιωμένη από καθαρά, γλυκά και δυνατά συναισθήματα.
0: Όχι οικουμένης, οικουμένης.
1: Έχω και το σημείωμα του καλλιτέχνη.
0: Παρακαλώ, είμαι όλος αυτιά.
1: Η αγάπη και ο έρωτας παίρνουν μορφές μέσα στις ζωές μας και εμείς αναζητούμε τη μορφή και το άγγιγμά τους ακόμα και στα χαλάσματα.
0: Βγάλε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη από μέσα σου, μην έρθω εκεί.
1: Ακόμα και στα χαλάσματα, Παναγή, ακόμα και στα χαλάσματα, ναι. Να ανατείλουν σαν τον μέσα μας ήλιο.
0: Να δω λίγο τη φωτογραφία.
1: Βεβαίως. Βασίλης Σαλταγιάννης είναι η μουσική, Ντίνα Μπατζιά είναι η στίχη, Γιάννης Λεκόπουλος, ο ερμηνευτής.
0: Λεκόπουλος, Μαρή.
1: Λεκόπουλος, είπα. Με ρωτάς και δεν σε ρωτάω καθόλου. Πάμε να τα ακούσουμε. Κυκλοφορεί φυσικά στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes και στο Deezer.
0: Στο?
1: Deezer.

0: ανέβηκε στη σελίδα του Σφαίρα στα social media για να πείτε να αφήσετε την καρδούλα σας. Να δείτε, να γράψετε το σχόλιο σας αν σας αρέσει.
1: Νομίζω πως είναι το τελευταίο τραγούδι, έτσι.
0: Είναι το τελευταίο, λες.
1: Ναι, γιατί αύριο δεν παίζουμε. Παρασκευή αύριο.
0: Θα το συζητήσουμε
1: Παρασκευή
0: αργότερα αυτό.
1: Είναι.
0: Θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Τι εννοείς να σας...
0: Έχω λίγο θέμα μαζί σου σήμερα, θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν,
1: έλα
0: για...
1: από το γραφείο μου μετά.
0: Όχι, όχι. Εσύ εδώ σε αυτό το γραφείο θα μείνεις. Στο δικό σου δεν έρχομαι. Γιάννης Λεκόπουλος, λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Σελταγιάννη, σε στίχους της Ντίνας Μπατζιά. Και να σας πω κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα λόγια που είπα πριν υποστήριζαν απόλυτα αυτό το τραγούδι. Πάμε σε break, γιατί πολύ γρήγορα έρχεται το Σφαίρα Courier. Πάμε να δώσουμε και να πάρουμε. Κυρίως αγάπη, γιατί μόνο με αγάπη γίνονται όλα αυτά. Σύντομο διαφημιστικό μου διάλειμμα.
1: Και
0: επανερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
8: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: εδώ είμαστε, παιδιά, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Σφαίρα Courier.
1: Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας πω.
0: Όχι, μην τα πει τώρα. Θα τα πούμε
1: να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ και ότι μου έχετε λείψει.
0: Αυτό ήθελα να πει. Πώς το βρήκα
1: το μυαλό σου.
2: Χθες, φυλάξτε.

0: Courier.
1: Το έχουμε.
2: Το έχουμε, παιδιά, και να σας πω ότι η dailycourier.gr είναι στην παρέα μας, εγγυημένη 24-ωρη παράδοση εντός της πόλης. Η μόνη εταιρεία courier με μέσο χρόνο απάντηση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όλοι οι οδηγοί έχουν φορητό POS για άμεση και εύκολη εξόφληση. 216-400-2600 και dailycourier.gr. Πραγματικά, εάν θέλετε να μεταφερθούν γρήγορα τα πράγματά σας, και μου στείλανε και το εξής. Αν θέλεις, λέει, αν θέλετε μπορείτε να, και ψάχνετε για δουλειά, ψάχνουν οδηγούς εκεί στην Daily Courier και έχουν ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600 αν είσαι οδηγός και ψάχνεις για δουλειά. Αν δεν είσαι οδηγός αλλά ψάχνεις για δουλειά και έχεις επαγγελματικό δίπλωμα, να η ευκαιρία σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Μόνο δεν σας στείλω ένα βιογραφικό στην Daily Courier.
2: Στείλα γιατί
0: ναι,
2: εδώ
0: ναι,
2: πέρα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μας βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Άμα λέει και ανταγωνιστικό πακέτο, πιο πολλά θα είναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Μας έπεσε. Επόμενη γραμμή.
0: Άμα χτυπήσει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Α, συγγνώμη. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε υπέροχα. Τι κάνετε εσείς?
3: Επίσης καλά είμαστε.
2: Τέλεια. Πώς σας λένε?
3: Ο Φάνης είμαι.
2: Γεια σου Φάνη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Κυψία.
2: Και θέλεις να πάρεις ή να δώσεις?
3: Δεν θέλω, να πω μια καλή μέρα πήρα.
2: Αλήθεια λες?
3: Ούτε να πάρω ούτε να δώσω.
2: Είσαι
3: απλά
2: πολύ γλυκός.
3: Έπιασα μετά από κάνα χρόνο γραμμή. Πώς έγινε αυτό?
2: Είχαμε μιλήσει δηλαδή πριν ένα χρόνο?
3: Ναι, είχα πάρει ένα μπλουζάκι, είχα κερδίσει.
0: Σαν μπλουζάκι.
3: Αλλά κάθε μέρα παίρνω, μιλάει.
2: Ρε Φάνη μου, είσαι φοβερός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα να δεις τώρα, μήπως θα σου κάνει ένα δώρο χαρμάνι ο Παναγής.
3: Ό,τι θέλετε, αν θέλετε.
2: Παναγή, θα το κάνεις το χαρμάνι?
1: Εννοείται θα το κάνω. Λοιπόν, Φάνη, στείλε μου. Έτσι, αφού είμαι κυμπάρης άντρας, εγώ το ξέρεις τώρα. Να σου πω, στείλε μου μήνυμα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι, Χέρεμ Beauty Bazaar. Δική σου με πολύ, πολύ αγάπη.
3: Τέλεια.
0: Που θα πούνε και άλλοι και θα ζητάνε να δεις.
2: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Μία είχαμε, τη δώσαμε, τέλος. Γεια σας.
0: Είναι κυμπάρη μου, τι έγινε.
2: Επόμενη γραμμούλα.
0: Βάλτε το στο αθόρυβο, σε παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ναι, Αντώνης λέγομαι.
2: Γεια σου Αντώνη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από μεταμόρφωση.
2: Από τη μεταμόρφωση. Θέλεις να πάρεις, να προσφέρεις κάτι ή ζητάς κάτι?
4: Θέλω να δώσω και θέλω και να πάρω αν υπάρχει.
2: Για πες μας.
4: Τι θέλεις να σου πω πρώτα?
2: Ό,τι θες.
4: Λοιπόν, εγώ είχα ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιο στρώμα, κάποια στιγμή μονό ή διπλό.
2: Μάλιστα.
4: Που είχατε πέσει μια συζήτηση σχετικά με το πόσο βρώμικο είναι το στρώμα και αν μπορούμε να το δώσουμε σε κάποιον και με τα ακάρεα.
2: Okay.
4: Εγώ θα ήθελα να προσφέρω ένα βιολογικό καθαρισμό στο στρώμα οποιαδήποτε διάσταση για ένα στρώμα, όποιος θέλει.
1: Τέλεια.
4: Οπότε σημειώστε το αυτό.
2: Βιολογικός καθαρισμός λοιπόν.
4: Το στρώμα, ναι.
2: Ναι.
4: Και αν υπάρχει, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα είχα ακούσει κάποια ποδηλατάκια κοριτσιστικά.
2: Κοίτα να δεις τώρα, επειδή η Σοφία δεν μου έχει στείλει σήμερα το mail με την αναφορά μας.
4: Okay.
2: Παρόλα αυτά εσύ μου λες ότι θέλεις ποδηλατάκι.
4: Ναι.
2: Ποδηλατάκι για κορίτσι, γιατί ηλικία?
4: 4, 6, 5 εκεί.
2: Okay. Ωραία, εγώ το σημειώνω και αν
4: τέλεια.
2: Είναι θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Τέλεια,
2: και αν κάποιος έχει ποδηλατάκι για κοριτσάκι,
4: θα σου
2: παίρνει σήμερα τηλέφωνο. Με ποιον μιλάει?
0: Με τον Παναγή μιλάει.
1: Γιατί με μένα ρε Νίκο?
2: Έλα ρε Παναγή, τελείωνε.
0: Τα κανόνισα έτσι.
2: Έλα.
0: Καλημέρα σας.
5: Επόμενη. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ποια έχουμε στην γραμμή?
0: Ευαργήστε.
2: Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από τον Πειραιά γέννημα θρέμα, αλλά τώρα είμαι Αθήνα.
2: Πειραιώτησα, μάλιστα.
5: Πειραιώτησα.
2: Σταυρούλα μου. Τι ναι. Καλό πήρες να μας δώσεις ή να πάρεις?
5: Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω, αλλά όπως λέει ο μπαμπάς μου συχνά, πειχνά, τι να σου δώσω, λέει, την ψυχή μου, αφού δεν έχω τίποτα.
2: Γλυκούλα μου.
5: ενδιαφέρομαι και θα ήθελα πάρα πολύ το διάδρομο.
2: Το διάδρομο τον έχουμε, δεν τον έχουμε δώσει.
5: Είχατε δύο.
2: Ναι, ποιο θέλεις?
5: Δεν με ενδιαφέρει το.
2: Ωραία.
5: Τη δουλειά
2: του
5: να κάνει.
2: Τη δουλειά του θα την κάνει. Οπότε η Σταυρούλα από τον Πειραιά θέλει ένα διάδρομο. Τέλεια, καταπληκτικά. Μένει στη γραμμή να μιλήσουμε. Όσο Παναγής θα μιλάει με την επόμενη γραμμή.
5: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλά εσείς? Ειρήνη από Πάτρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
6: Θα ήθελα, αν υπάρχουν, βασικά θα ήθελα να ζητήσω και ταυτόχρονα θα δώσω.
1: Πω, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
6: Εγώ ζητάω ρουχαλάκια για κοριτσάκι, τώρα καλοκαιρινά.
2: Πώς το λένε το κορίτσι μας? Ειρήνη από Πάτρα.
6: Λοιπόν, διαρτίζουμε τώρα και βγάζουμε τα καλοκαιρινά μας.
1: Άστο. Το κάναμε και εμείς από τον Κυριακό αυτό.
2: Άρα τι θέλει η Ειρηνούλα μας?
6: Θέλω ρουχαλάκια για κοριτσάκι, 8-9 φοράει το νούμερο, ας είμαστε μικρότερες.
1: Ωραία, είναι μπαμπάτσικο μωρό, ε?
6: Είναι ψηλό μωρό.
1: Ο δικός μου είναι 9 μηνών και φοράει για 12 ήδη, να ξέρεις.
2: Παιδιά, πάντα ρε παιδιά.
6: Κάπως έτσι είμαστε και εμείς.
2: Όλα τα μωράκια πάντα φοράνε
0: τρία. Όλα τα μωράκια, γιατί δεν αλλάζουν τα νούμερα?
2: Γιατί δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και τώρα έχουν αλλάξει και στους μεγάλους. Το medium, το large, έχουν αλλάξει όλα.
0: Συμφωνώ, γιατί
2: οι εταιρείες δεν ξέρω τι γίνεται. Ακόμα και τα παπούτσια δεν έχεις προσέξει ότι πλέον φτάνουν σε κάτι νούμερα, ας πούμε 48-49 για πλάκα.
0: Συμφωνώ.
6: Λοιπόν, εγώ φόραγα 36-37 και έχω πάει 38 τώρα.
2: Και εγώ τα ίδια.
0: Και εγώ φόραγα 34-32 τζιν και τώρα έχει πάει 42.
1: Εσύ χόντρινε,
2: Νίκο. Το πόδι δεν έχει να κάνει, ρε Νίκο. Κανονικά πρέπει να μαζεύουμε. Έχει δίκιο η Ειρήνη και εγώ το ίδιο έχω πάθει. Φορούσα 36,5-37 και τώρα φορά 38. Λοιπόν, για πες μου, Ειρηνάκη μου, θέλεις ρουχαλάκια για 9 μηνών κοριτσάκι, καλοκαιρινά να υποθέσω.
6: 8-9 χρονών.
2: Α, 8-9 χρονών.
1: Μα το κορίτσι.
6: Είμαστε 7.
2: Μα εσύ δεν έλεγες για το Λέανδρο.
1: Ο άλλο Λέανδρος. Η δικό του είναι χρονών.
2: Ωραία. 8 χρονών.
6: 8-9 χρονών, ναι. Και θα δώσω με τη σειρά μου ρούχα που είναι 5-6-7.
1: Τέλεια, εκπληκτικά.
0: Τέλειο.
1: Ωραία, okay. Κάτσε να σημειώσω.
6: Μπορεί να έχω και μικρότερα νούμερα, τώρα σήμερα ξεκινάω να βγάζω τα καλοκαιρινά.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή.
6: Τέλεια.
2: Πάμε, Παναγή μου.
1: Μάλιστα, Νάνση μου.
2: Και είμαι έτοιμη να πάρω την επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φίλοι μου, πώς σε λένε?
7: Ομαδεμένα Τάσα, εδώ μεταμόρφωση.
2: Γεια σου, Νατάσα μου.
0: Αν μιλάτε από hands-free, bluetooth ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να μιλάτε κατευθείαν από το κινητό, δεν ακούγεστε σχεδόν καθόλου.
7: Ζητώ συγγνώμη, τώρα καλύτερα?
2: Λίγο υπέροχα, καλύτερα, ναι.
0: Υπέροχα.
7: Έχω καλέσει και εγώ για τον διάδρομο γυμναστικής. Βέβαια, άκουσα και την προηγούμενη φίλη μας που πήρε τον έναν. Αν υπάρχει διαθέσιμος ο επόμενος.
2: Οκ. Okay. Εγώ το σημειώνω και θα μας ενημερώσει η Σοφία. Λογικά θα σε πάρει τηλέφωνο.
7: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μένει στη γραμμή να μιλήσουμε.
7: Ευχαριστήρια για τη στήλη.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
7: Καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ξαναλέω το τηλέφωνο 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Καλημέρα σας.
8: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
8: Είμαι καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς.
8: Είμαι η Ελένη από Ηλιούπολη.
1: Η Ελένη από Ηλιούπολη.
0: Γεια σου, Ελένη από Ηλιούπολη.
8: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νάνση.
2: Γεια σου, Ελένη μας.
8: Θέλω να δώσω, έχω ένα σαλόνι, τριθέσιο, διθέσιο και καναπέ, μαζί με τραπέζι και δύο βιτρίνες.
2: Καλέ, εσύ το δίνεις όλο, το πουλάς
8: το. Ναι, το δίνω όλο.
1: Είναι κλασικό, σε τι σχέδιο είναι?
8: Είναι κλασικό, είναι ξύλο οξιά, έτσι σκαλισμένο στο πλάι.
1: Okay.
8: Με αδιάβροχο ύφασμα.
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
8: Είναι σε καλή κατάσταση, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τι χρώμα?
8: Είναι καφέ ανοιχτό.
2: Καφέ ανοιχτό το ύφασμα?
8: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Μονόχρωμο?
8: Ναι.
1: Τέλεια. Ωραία, οκ. Okay,
2: είναι μένεις... πολύ ωραίο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το σαλόνι, αν το πουλούσες, ας πούμε.
8: Ναι.
2: Πόσο θα στο παίρνανε?
8: Δεν γνωρίζω.
2: Είναι χειροποίητο.
8: Δεν το... Όχι, αλλά είναι κλασικό, με ξύλο οξιά. Είναι... Το έχει πάρει ο σύζυγός μου.
2: Κατάλαβα, το ήταν αρκετά. Η πρίκα σας.
8: Ναι.
2: Και τώρα θα τα αλλάξεις όλα?
8: Τα έχω ήδη αλλάξει.
2: Τέλεια. Σε καταλαβαίνω, γιατί έχω κι εγώ ένα κλασικό σαλόνι, ας πούμε, της μαμάς μου που είναι σκαλιστό.
1: Ναι.
2: Το έχω στην αποθήκη.
1: Ναι, ναι.
2: Αν το, πραγματικά...
1: Θα το δώσεις κι εσύ.
2: Ναι, θέλω να το δώσω. Αλλά δεν ξέρω εκείνη αν θέλει να το δώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Η κυρία Φιλιό τώρα θα λέει: αχ, τι κάνει το παιδί μου.
2: Γιατί κάθεται και μου. Ναι, γιατί είναι τελείως καλυστό και με εκνευρίζει. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι έχω περάσει εγώ για να καθαρίζει αυτό το σαλόνι? Πόσο δάχτυλο έχω βάλει?
1: Τι έκανε, λέει?
2: Ναι.
1: Κράτα από μόνο σε αυτή τη. Πού το έβαλε το δάχτυλο?
2: Εκεί που είναι σκαλιστό και κάνει τα λουλουδάκια για να μην μαζεύει σκόνη. Καθόμουν τσίκι τσίκι και το καθάριζα κάθε Σαββατοκύριακο και εγώ, Κυρίνη.
3: ωραία.
1: Και μας είχες φτιάξει.
2: Λοιπόν, Ελένη μου, μιλάς με τον Παναγή.
0: Είσαι καλά.
3: Ωραία.
2: Και θα πάρουμε μια τελευταία γραμμή, Καλουδάκο μου. Φιλάκια πολλά, Ελένη.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Ναι, γεια σου Νάση μου, ο Μάκης είμαι.
2: Γεια σου Μάκη μου, τι κάνεις?
9: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Σε ακούω και φάτο.
9: Και φάτο είμαστε, πάντα όταν σε ακούμε πάντα είμαστε και φάτοι.
2: Τι είναι αυτά που λέει γενικά. Μάκη μου, έτσι, μπράβο, το καταλαβαίνω που το διευκρινίζεις, γιατί εδώ έχω και πολλούς λιάριδες.
9: Βέβαια.
1: Άμα φτιαχνόταν με μένα ο Μάκης, θα είχαμε θέμα.
2: Γιατί? Ο Μάκης είναι large, βρε.
1: Εντάξει.
9: Έτσι. Είμαι large, όντως, large παντού.
1: Α, αυτά είναι.
2: Μάκη, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
9: Από Νέα Σμύρνη.
2: Μάλιστα.
1: Να δώσεις ή να πάρεις θέλεις?
9: Να ρωτήσω, υπάρχει αυτός ο τεντάς που έδινε τέτοιες, έχει δώσει όλες?
2: Κοίτα να δεις τώρα, Μάκη. Δεν ξέρω. Αλλά λογικά έχουμε.
9: Αν έχουμε, βάλτε με τα υπόψη.
1: Βάλε μια τέντα στο μακάρο.
9: Μια τέντα. Και θα καλέσω πάλι να δώσω και εγώ ρουχαλάκια. Δυστυχώς άκουσα την κυρία. Και εγώ θα δώσω για 6-7 χρονών παιδιά, κοριτσάκια.
1: Τέλεια.
2: Μάκη, πόσο χρονών είσαι?
9: Λοιπόν, τώρα να πούμε όλα.
2: Εγώ είμαι 59.
9: Έχω ένα γιο 28.
1: Ωραία.
9: Και διδυμάκια 8.
2: Α, ήσουν αμερακλής, Μάκη.
1: Έκανες δεύτερο γάμο, Μάκη, ε.
9: Ακριβώς.
0: Μερακλής,
2: Μάκη, τα διδυμάκια τώρα, ας πούμε, που είσαι σε αυτή την ηλικία.
9: Είναι όνειρο.
2: Είναι όνειρο, ε.
9: Βέβαια, τρέλα, δηλαδή τρέλα.
2: Αντέχεις, ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις την υπομονή.
9: Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος και η μέρα. Ενώ τώρα θα καθόμουν.
2: Σε καταλαβαίνω, γιατί ρε παιδί μου, πολλές φορές λέμε ότι όταν οι γονείς πλέον γίνονται και ζευγάρια σε μεγαλύτερη ηλικία.
9: Βεβαίως.
2: Και εσύ έχεις ζήσει και το ένα ενδεχόμενο. Βεβαίως. Και το άλλο.
9: Βεβαίως.
2: Και πραγματικά όμως, έτσι αναρωτιέμαι, πόσο εύκολο για έναν άντρα 59 χρονών έχει 8 χρονών παιδιά, που σημαίνει ότι τα έκανε στα 51.
9: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο.
2: Αξίζει τον κόπο και χαίρομαι που το λες αυτό. Πραγματικά.
9: Έχει κούραση, αλλά αυτό είναι σαν αναλογωνή. Γιατί άμα περιμένω να δω εγγόνια από το γιο μου, εντάξει.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας θα κάνει αυτό που θέλει, όπως και εσύ έκανες αυτό που ήθελες, έτσι.
9: Εξυπακούεται, μα δεν του λέω.
2: Ακριβώς.
9: Τίποτα, προς Θεού.
2: Ο γιος, ο μεγάλος, πώς θα πάει με τις μικρές?
9: Έχουν έρωτα. Έρωτα έχουν. Και τον αγαπάνε οι μικρές και. Τρελή.
2: Αυτό είναι το υπέροχο.
9: Πάρα πολύ καλό. Το μοναδικό βέβαια ότι είναι στην Κοπεχάγη ο γιος μου. Κάνει δακτορικό στην Κοπεχάγη στη φυσική και βλέπονται ρε, αλλά όποτε είπαμε εμείς εκεί ή έρχεται.
2: Αυτό είναι υπέροχο.
9: Δεν ξεκολλάνε.
2: Μάκη μου, εγώ θα σου δώσω συγχαρητήρια και θα σου πω μπράβο σου και να είσαι πάντα γερός και δυνατός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Με ποιο μιλάει ο Μάκης, ευχαριστούμε.
0: Με σένα.
2: Μείνε στη γραμμή και.
1: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο, γιατί ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Τι ώρα είναι? Και 58 και 59 πάει. Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Α, και να σας πω εγώ παιδιά ότι κάπου το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα και πολλά πολλά ακόμα, γιατί ξεκόλα η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθεια και φυσαλίδες. Βάλε μου λίγο ρε εσύ Νίκο να ακούς αυτό. Χλάτς
2: Green. Λοιπόν, Green καλοκαίρι, όλα τα θέλουμε, όλα έτσι να πάμε διακοπές, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για ένα road trip, ας πούμε, στην Ιταλία, έτσι με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπινάρα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος να τα εξερευνήσεις όλα. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές όντως ξεκινούν από τη διαδρομή. Αυτά είναι που έχουμε να θυμόμαστε. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, αν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, 6936101022, γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Και θα σου ευχηθούμε και καλό ταξίδι και είμαστε έτοιμοι για το Σφαίρα Password.
1: Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, γιατί θέλω να σας το πω ότι εχθές βρεθήκαμε με την Νάνση στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Γεια σου,
1: το
2: ρε,
1: είδαμε, το ακουμπήσαμε. Δημήτρη τον λέγανε τον άνθρωπο.
2: Δημήτρη τον λέγανε τον άνθρωπο. Εσύ έκανες το Μάκη.
1: Α, εγώ έκανα το Μάκη, ναι, ναι.
2: Και εγώ έκανα
1: ναι.
2: τον άλλο κύριο. Άνθρωπος, αυτό που μας βάλανε να κάνουμε δύο άντρες. Να μου βάλουν και μια μουστάκα στο μοντάζ.
1: Παιδιά, το είδα το αυτοκίνητο, το ακουμπήσαμε, μπήκαμε μέσα, το βάλαμε μπρος και πραγματικά
2: το
1: είναι ένα
2: τέλειο.
1: Όνειρο. MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα γίνει δικό σου, τώρα παίρνουμε για να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση.
2: Και γενικότερα έχει αμαξάρει σε MG.
0: Ναι, είδατε.
1: Το είχε. Πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν MG εμένα, το έλεγα και στον Δημήτρη χθες.
2: Μαρία!
10: Γεια σας!
2: Μαράκι μου γλυκό, τι κάνεις?
10: Είμαι μια χαρά, γεια σου Νάνση.
2: Γεια σου Μαράκι μου, τι ωραία που με καταλαβαίνουν. Ξεσνιώθω διάσημη ξαφνικά.
1: Διάσημη?
2: Διάσημη. Μαρία, με κατάλαβες?
10: Δεν καταλαβαίνετε πόσο χαίρομαι, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ορίστε, είσαι μενεγάκι των FM.
2: Όχι με νεγάκι, εσύ. Δεν τη φτάνει κανένα στην Ελένη.
0: Τον FM σου είπε.
2: Δεν θέλω, θέλω να μην άνθει τον FM. Λοιπόν.
9: Φιλάκια
2: και από εμάς. Μαράκι, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
10: Τύρνα Βολάρισα.
1: Τι λες τώρα?
2: Είναι εκεί τα τσίπουρα, τα ωραία.
1: Ένα σου πω κάτι. Άμα χρειαστεί να έρθει να παραλάβει τα μάξι, θα έρθει.
9: Μόνο.
10: Θα έρθω.
2: Πριν τον ακούσει από μέσα.
10: Πήρα το δίπλωμα και ανυπομονώ.
1: Τέλεια. Για μπουμπούνα και τον κωδικό.
2: Ο σύζυγος σου δίνει το αυτοκίνητο καθόλου?
10: Ναι, ναι, μου το δίνει.
9: Εγώ.
2: Σε ακούω από μέσα. Θέλεις να το κερδίσει πώς και τι, μπας και δεν σταματήσει να παίρνει το δικό σου.
10: Αμέ.
2: Γλυκούλη μου, λοιπόν, για πες τον κωδικό.
10: Ο κωδικός είναι 2002.
2: Μπράβο, Μαρία. Παίρνετε, Μαρία, μέσα. Τι βάλαμε?
9: Η ώρα να έρθουμε να πάμε.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πότε θα γίνει η κλήρωση αυτή?
0: Θα δούμε, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω.
2: Δεν τα θυμάται τα διαδικαστικά ο Καλούδης, αλλά όταν θα είναι θα σας ενημερώσουμε να πάρεις το σύζυγο, να έρθετε και εύχομαι να γυρίσετε πίσω ο καθένας με το αυτοκίνητό του.
10: Αμέ, και θα φέρουμε τύπουρα.
2: Να φέρετε ό,τι θέλετε, κυρίως να φέρετε την αγάπη σας. Γλυκό φιλί και πάντα τυχεροί να είστε.
10: Θα πάμε, ευχαριστούμε.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 10.

0: παρέα μας, Ελένη, πάντα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα αυτιά μας, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Είναι ο μοναδικός Γιώργος Λιανός.
0: Ο φοβερός Παναγής Τζορτζάτος.
1: Είναι μία και μοναδική μενεγάκι των FM, Νάνση Αντωνίου.
2: Δεν το κάνεις τώρα αυτό με που το βγαλές. Πήγαινε εγώ το στόμα σου και εκεί. Άιντε. Μιλάς και είσαι στο...
1: λοιπόν, ήταν και αυτός.
2: Πήγαινε πιο πίσω, Παναγή μου.
0: Πήγαινε πιο πίσω.

0: να τα πω εγώ αυτά που λέω. Πες.
1: Θα λέμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα να είσαστε.
2: Ρε παιδιά, καλά. Μου γράφει αυτό εδώ πέρα στο κινητό ότι έχω σημειώσει εκπληκτική πρόοδο στη γυμναστική και δεν έχω κάνει τίποτα εγώ.
0: Ορίστε. Και εμένα μου λέει κανιβούλες, μου λέει κοιμήθηκες πάρα πολύ ωραία σήμερα. Ναι, τι ναι, λες ρε βλάκα, αφού ήμουν όλη την ώρα όρθιος.
2: Τι λάθος πληροφορίες είναι αυτές, και εγώ νομίζω τώρα ότι έχω κάνει 10 ώρες γυμναστική.
3: Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι!
2: Το νου σας! Σαν αρωμά να πούμε που βγάζω
4: σφαίρα. 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
9: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by Day.
15: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή Χρησιμοποιήστε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

ψέματα. Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι.
2: Mm.
1: Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: 6 με 7,
3: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: βελτιώσεις στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: παίρνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: Για δώστε λίγο χέρι.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610-525-352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τα ψηλά λουνιά
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Καλησπέρα. 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόι Ειρήνη.
2: Χλόι Ειρήνη.
1: Ε, πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα. Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου.

0: και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αμίτα Μόσιον. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
17: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Κάθετε αυτό.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει,
2: πώς
1: λέει,
2: πας γωνία.
1: Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει, αλλά είναι να πάρω ένα τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάρω.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρετσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Τώρα η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία.

0: οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας,

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε. Μάθια.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζωρί, καλύτερα.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν σας θαυμάστε, για να ξέρετε.

0: χρήματά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις. Δούβρης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα,
2: ναι. Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων. Ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοήου μόνο 12,98 το κιλό. Fix 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Tuborg αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26105253.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6.

0: Αλλά μετά ηρέμησε, Παναγή. Γιατί σκέφτηκα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
1: Σωστά. Για
2: πρόβατα!
3: 6 με
2: 7,
3: 8,
1: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
10: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: επιστρέπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7,
4: 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα δύναμη 90 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα

0: εκεί που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

βρήκες χόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμί και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

είναι η ίδια φορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανιά τα απόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μας στο στόμα.
2: Τι γίνεται, πώς πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάλης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός. Ποιος έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και να βγάλει.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρος τα εκεί.
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος πολύ δυνατός. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
9: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνει

0: Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών, τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
13: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Δρομικά.
1: Τα μάτια στον δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι και τα αυτιά στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 7, 8,
2: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες.

0: 209-209.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
0: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Κυλιθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Ποσφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλό. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
8: Το έμαθες. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610. Ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610.

0: μοναδικά σχέδια κορυφαίων Nikon σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL, μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες, μόνο 3,49. Ferry Max Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco.
12: El Greco, πανιζωγράφησες.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερουσαλήμ 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: Μάζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
15: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Σήμερα Πεμπτούλα, 28 Μαΐου. Τα φιλιά μου τώρα. Τι να σας λέω για το που βρίσκομαι. Μάλιστα, οριακά στην αίθουσα αναμονής να πετάξω για το Ηράκλειο της Κρήτης. Όχι, μη γελάτε. Εμείς έχουμε βρει τον τρόπο τα τελευταία αρκετά χρόνια και νομίζω ότι δεν το κάνει κανένας άλλος. Μόνο εμείς, μόνο αυτή η παρέα του Σφαίρα καταφέρνει και βρίσκεται στα πιο απίθανα μέρη. Μόνο και μόνο, δηλαδή προκειμένου να είμαστε κοντά σας, κάνουμε τα πάντα ότι περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους τους συνταξιδιώτες, σε όλους τους συνοδοιπόρους αυτή τη ζωή, σε αυτούς που ταξιδεύουν πολύ όπως κάνω και εγώ. Εύχομαι με το καλό να φτάσει το που είναι να βρεθείτε. Εγώ σήμερα το βράδυ, με το που τελειώσω την εκπομπή, θα έχω ήδη φτάσει στο Ηράκλειο και αύριο νωρίς με καπετάνιο τον καλύτερο θα φύγω από το Ηράκλειο να πάω στην Άξο, πρώτο Θεός, να είναι όλα καλά, να είμαι εκεί αύριο το βράδυ. Αλλά αύριο 8 με 11 θα είμαι εννοείται και στη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Σφαίρα, το οποίο το δικό μου το μικρόφωνο ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ. Όσο για εσάς, ελπίζω να είστε κάπου καλά, κάπου δροσερά, γιατί ξεκίνησαν νομίζω οι ζέστες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που ένιωσα καλοκαίρι από το πρωί που ξύπνησα μέχρι και, τι να σου πω τώρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή νιώθω, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι το ότι κλείνει αυτή η σεζόν. Προετοιμαζόμαστε για την πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου δηλαδή, και κάπως θέλω λίγο να γίνει όλο αυτό γρήγορα. Χωρίς να έχει απρόοπτα. Κάτι βροχούλες πάλι άκουσα σήμερα, αύριο, τέλος πάντων, δεν δίνω σημασία. Θα είναι για να δροσιστούμε ίσα ίσα, για να ξενοζωντανέψει λίγο και η φύση που το έχει ανάγκη, να ξεδιψάσει. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Εννοείται πάντα με Love & Rose στο πλευρό μου και όλους εσάς. Έχω και δωρεπιταγή σήμερα να σας δώσω. Έχω πολύ ωραία πράγματα. Να κλείσουμε και ραντεβού για διάφορα μέρη μες στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μένει να πω καλή διασκέδαση.

Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία που το έχει πει και ο Πέτρος Ιακωβίδης στην παρέα μας. Καταρχήν θέλω να σας πω κάτι. Αν ακούτε διάφορες φωνές έτσι από το βάθος, ανακοινώσεις, αυτά μην δίνετε σημασία, εντάξει. Έχω κι εγώ εδώ τις δικές μου τις έννοιες. Έχω ένα background που τι να σου περιγράψω τώρα, τι να σου πρωτοπώ. Παίζουν καθυστερησούλες όσον αφορά τις πτήσεις, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και τώρα τελευταία δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Έχει γίνει λίγο σαν... έχει καθιερωθεί. Δηλαδή να μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο και να μας ανακοινώνουν ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά περιμένουμε το OK για την απογείωση. Και αυτή η απογείωση, το λιγότερο δηλαδή που θα σε κρατήσουν μέσα στο αεροπλάνο, είναι ένα 20 λεπτό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αφού έχει ήδη καθυστέρηση και έξω από το αεροπλάνο. Εντάξει, κατανοώ. Όλα πρέπει να γίνονται, να είμαστε έτοιμοι και όχι να περιμένουμε στην αναμονή. Αλλά όχι τόση ώρα, ρε παιδιά, μέσα στα αεροπλάνα. Σας παρακαλώ, αν με ακούει κανένας υπεύθυνος, λίγο για τακτοποιήστε το αυτό το πράγμα. Και ξεκινάνε και ζέστες, όχι τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Τουλάχιστον αφήστε τις πόρτες ανοιχτές μέχρι να κλείσουν. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω και εγώ λέω τα δικά μου. Λοιπόν, έχετε να μας πει η Πέγκι Ζήνα κάτι το οποίο το είχε πει ο Κωνσταντίνος Γαλανός. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Ομουκίδης πριν αρκετά χρόνια, το οποίο λέει: «Και άμα με δείτε να το παίρνω το τηλέφωνο, να μου το πάρετε από τα χέρια. Και άμα με βλέπετε ότι πάω να πιω λίγο παραπάνω, να προσπαθήσετε να με σταματήσετε». Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι άμα ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος και να πιει και να πάρει τηλέφωνο, δεν τον σταματάει κανένας. Στα λέω εγώ αυτά γιατί έχουν έρθει στιγμές στη ζωή μου που έχω δώσει τέτοιες οδηγίες σε φίλους. Κατάλαβες ότι αν με δείτε να αυτό, πάρτε μου το τηλέφωνο. Αν με δείτε λίγο να ξεφεύγω, σταματήστε με. Και μετά γινόμουν έξαλλη, τύπου αφήστε με να κάνω ό,τι θέλω και τέτοια πράγματα. Αντίδραση, παιδάκι μου. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτούς που όταν πίνουν λίγο παραπάνω, παίρνουν τηλέφωνα, πάνε, χτυπάν κουδούνια, στέλνουν μηνύματα. Κάνουν τα δικά τους. Βέβαια, τώρα θέλω να ζητήσω να μου στείλετε ένα μήνυμα. Για καλό είναι, για να διεκδικήσετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Γκαλερί Ντε Ποτέ, τα αγαπημένα μας Γκαλερί Ντε Ποτέ, που μας δίνουν μια δωρεάν επιταγή κάθε μέρα 50 ευρώ. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 693610122. Γράφετε τη λέξη δωρεάν επιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή, ξαναλέω, στο 693610122. Εντάξει, άντε και καλή επιτυχία. Το τηλέφωνο, το νου σας. Κρατηθείτε μακριά άμα πιείτε.

Δες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Αχ, αυτό το καράβι, αυτό το καράβι το οποίο ξεκινάει, θα ξεκινήσει μάλλον να σαλπάρει το δικό μου το καράβι το Σάββατο. Α, όλα και όλα με τον κουσάρο μας εκεί στο διακοπτό. Ανυπομονώ πώς και πώς. Δηλαδή γυρνάω από την Άξο και φτάνω Ραφίνα, αν δεν κάνω λάθος, με καράβι και φεύγω κατευθείαν για διακοπτό. Τελείωσε. Ρωτάνε κάτι φίλοι, ρε Σιράνια, τελικά είναι διακοφτό ή διακοπτό? Λέω, κοίτα να δεις, και διακοφτό και διακοπτό. Κανονικά, αν δεις την ταμπέλα, γράφει διακοπτό με π. Εντάξει, αλλά υπάρχει νομίζω και στην Κόρινθο παρόμοιο χωριουδάκι σαν το δικό μας. Είναι βέβαια λίγο πιο μεγάλο και αν δεν κάνω λάθος δεν είναι παραλιακό. Αν θέλετε στείλτε μου ένα μήνυμα να με διαψεύσετε ή να μου πείτε τέλος πάντων τι ισχύει. Γιατί μια φορά την είχα πατήσει, είχα βάλει στον χάρτη διακοπτό και βρέθηκα εκεί κάπου στην Κόρινθο. Και πρόσεξε λίγο, το συνειδητοποίησα κάνα δεκάλεπτο πριν φτάσω. Λέω τώρα γιατί με έβγαλε από την Εθνική. Σκεφτόμουν ότι πολλές φορές όταν ακολουθεί το GPS, ότι προφανώς κάτι ξέρει, μπορεί να γίνονται κάποια έργα, να είναι κλειστός κανένας δρόμος. Αλλά λέω τώρα από την Εθνική να βγω τόσο νωρίς. Τι παράκαμψη είναι αυτή. Εντάξει, ακολούθησα το δρόμο και μετά συνειδητοποίησα ότι ήμουν στο διακοπτό της Κορίνθου και όχι της Αχαΐας. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ωραία. Το δρόμο να μην χάσουμε. Αν έχουμε σκοπό λίγο να βγούμε σήμερα, αύριο, δεν ξέρω τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma, με 3 cents φυσικά Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις λοιπόν τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 31 Μαΐου είναι το closing party Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. 4 Ιουνίου στο Πέρε Ούμπο η Ευαγγελία, το δικό μας το κορίτσι από τον Music, και 6 Ιουνίου στο Λιμπερτίν ο Κορίλα. Αυτά λοιπόν για να απολαύσεις τις ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση με φυσικά Παλώμα, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα και δίνουμε ραντεβού, όπως σας είπα, ιδανικά και στο closing, εκεί για να γίνει χαμός. This is Athens City Festival Closing Party Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα. Και εγώ για σένα τι θα κάνω, θα κινδυνεύσω? Τι ωραίες κουβέντες είναι αυτές. Τι ωραία λόγια να ανταλλάσσουν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ μου αρέσουν.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
3: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια τη ΔΕΗ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης.

0: Αλφρέντο Εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφέ στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Viber 6936 10100.

Δεν με σκέφτεσαι. Ανάθεμα, έλα εδώ τώρα, έλα εδώ τώρα να μου πεις γιατί δεν με σκέφτεσαι. Και αν δεν σκέφτεσαι εμένα, ποιον σκέφτεσαι? Ποια σκέφτεσαι? Τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει αλλάξει όλο αυτό μέσα στο κεφάλι σου? Αχ, παιδιά, την τρέμω αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Και δεν την τρέμω μόνο, πρόσεξε, για την άλλη πλευρά. Την τρέμω και για εμένα την ίδια. Αυτό που το πας. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι φοβούνται μην σταματήσει αυτός που θέλουν να τους θέλει. Έλα όμως, που στην πραγματικότητα το πιο τρομακτικό είναι να σταματήσει να θες εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αν ο άλλος σε θέλει και εσύ σταματάς να τον θέλεις και ο άλλος σε κυνηγάει και σε δυσκολεύει τη ζωή, αυτό να ξέρεις είναι πάρα πολύ επώδυνο. Είναι πιο επώδυνο από το να φύγεις εσύ και να, μάλλον, να φύγει ο άλλος και να τον κυνηγάς εσύ. Άκουμε τι σου λέω τώρα. Ιδίως άμα είσαι και λίγο έχεις αυτό το ενοχικό και η άλλη πλευρά σου τις ενισχύει αυτές τις ενοχές, ο Χουέ και Λίμωνο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από αυτά, να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας, αυτά που μας απασχολούν και θέλουμε λίγο να τα κουμαντάρουμε, να έχουμε τον έλεγχο, να σερφάρουμε γρήγορα, άφθονα, προσιτό ίντερνετ, απλό και όπως είπα άφθονο, εννοείται πάντα οικονομικό, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και εννοείται πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Έχεις δηλαδή, πρόσεξε, σταθερό τηλέφωνο προς εθνικά, σταθερά και κινητά απεριόριστα και πληρώνεις απλά συν 4 ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή 19,90 για να έχεις το γρήγορο το ίντερνετ 1 Gbps και σταθερή τηλεφωνία μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Από το οποίο τηλέφωνο σταθερό, ξαναλέω, θα κάνεις απεριόριστες κλήσεις εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και μάθε όλα όσα θέλεις για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία, εννοείται με το ΔΕΗ Fiber, την αγαπημένη μας ΔΕΗ, με την οποία κάνουμε συγκλονιστικές παρέες. Μία από τα ίδια έρχεται να μας πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα με κοιτά στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια με την πρώτη ματιά, να το κορίτσι μας, και έρχονται και τα αμορτωλά μάτια από το Θοδωρή. Οπότε σε έχω πάει σε ένα σερί τώρα απίστευτο, χωρίς πολλές διακοπές. Σφαίρα 102,2, μόνο σφαίρα ρε.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα πιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Ψάμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Γερμανό ολέ, ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Εφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ξύπνα, ξύπνα!
5: Τι?
9: Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

καταλαβαίνεις τώρα τι παθαίνω εγώ. Βασικά, πού να καταλάβεις τώρα εσύ. Εδώ μιλάμε για ανίατη περίπτωση. Η δική μου είναι άστο τώρα. Άλλο ξεκινάω να πω, άλλο λέω και θυμάμαι μετά τι ήθελα να πω και πάω να το σώσω. Τι να σώσω τώρα αφού πάει. Άστο ρε παιδάκι μου τώρα, άστο να πάει στην αρχή. Έχω ρε παιδιά, που πριν ξεκινήσω την εκπομπή προσπαθώ λίγο κάτι να το συντονίσω μέσα στο κεφάλι μου για να το συζητήσουμε, γιατί το σκεφτόμουν και χτες και προχτές και ουσιαστικά έχει να κάνει με το κομμάτι των σχέσεων, κάτι όμως που συνέβη σε ένα πολύ δικό μου πρόσωπο και θα ήθελα έτσι να μου πείτε τη γνώμη, αλλά να σας πω κάτι. Όχι, όχι, δεν θα το αναλύσω τώρα, γιατί θα ήθελα να το έχω από το ξεκίνημα της εκπομπής, θα ήθελα να μπει στην παρέα και άλλος κόσμος. Αυτό το οποίο θα κάνω αμέσως τώρα είναι να υπενθυμίσω στην παρέα μας, άκου τώρα να δεις, επειδή είμαστε πλάσματα που γενικά προσέχουμε, και δεν είναι μόνο ότι προσέχουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, θέλουμε περισσότερο να είμαστε από μέσα καλά. Άννα, γεια σου. Και θα σε πάω σε κάτι πολύ έτσι εσωτερικό, δηλαδή το άγχος εσωτερικό δεν είναι? Και τι κάνει το άγχος? Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Άλλοι έχουν θέματα όταν αγχώνονται. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δημιουργεί το άγχος. Εγώ πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι εξαιτίας αυτού και του στρες δηλαδή, ξεκίνησα να βγάζω άφθες, παιδιά. Και πραγματικά δεν μου είχε ξανασυμβεί. Δηλαδή ψιλοαγχώθηκα. Πήγα λοιπόν στο φαρμακοποιό, λέω το και το, μου λέει Ρανάκη, ούτως ή άλλως εσύ χρησιμοποιείς το Εξαλέν, γιατί στο παρελθόν μου το είχε συστήσει και ο γιατρός, για να κάνω γαργάρες για το λαιμό. Μου λέει αυτό ακριβώς, θα το χρησιμοποιήσεις σαν στοματικό διάλειμμα για αυτές τις ημέρες τις επόμενες. Και τσούπα εξαφανίστηκαν οι άφθες, ρε παιδιά. Και το Εξαλέν, να ξέρετε, επειδή έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, εκτός από ουλίτιδα, πλάκα, τεριδόνα, όλα αυτά, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και εννοείται, όπως σου είπα, και για τις άφθες. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβολή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, το αγαπημένο Εξαλέν. Όσο για τη σωστή χρήση της σκέψης μας, που πραγματικά πόσες φορές τώρα δεν πιάνεις τον εαυτό σου να κάνεις micromanagement και να ασχολείσαι με πράγματα που δεν σε αφορούν, που δεν θα έπρεπε να ασχολείσαι, γιατί απλά νιώθεις την ανάγκη να βοηθήσεις κάποιον φίλο, κάποια φίλη, τον σύντροφό σου, αλλά λες τώρα εγώ γιατί να κάθομαι τώρα και να συζητάω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όταν το συνειδητοποιείς αυτό, βρες μια καλή δικαιολογία, πες ότι έχεις δουλειά, ζήτα συγγνώμη με ευγένεια και φύγει από εκεί, γιατί αυτό μπορεί να σε καταστρέψει, αυτό το micromanagement. Δεν καταλαβαίνεις τι ζημιά κάνει, και κάνει ζημιά στα μεγάλα πνεύματα. Και εγώ τώρα, επειδή θεωρώ ότι είσαι μεγάλο πνεύμα εσύ που με ακούω, σε σένα μιλάω, μην ασχολείσαι τώρα με απλά πραγματάκια, σε παρακαλώ πολύ. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, πού να στα λέω τώρα τι θα γινόταν αν είχες έρθει πιο νωρίς. Από τη μία, από την άλλη καλύτερα που δεν ήρθες νωρίτερα. Γιατί μπορεί να μείνουμε, και εγώ σε θέση να καταλάβω τώρα τι παίζει με την πάρτι σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Άντε στην υγειά μας ρε παιδιά, άντε στην υγειά μας με το καλό να συναντηθούμε, να τα πιούμε, να περάσουμε όμορφα και τι να πιούμε, τι να απολαύσουμε πάντα υπεύθυνα. Να απολαύσουμε φυσικά τη μία και μοναδική One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Την αγαπώ την Paloma. Δηλαδή και αγαπώ την Paloma όμως βέβαια μόνο με 3 cents. Εντάξει. Και αγαπώ να την απολαμβάνω σε αυτά τα πολύ ωραία πάρτι. 31 Μαΐου, This is Athens City Festival, Closing Party, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Εντάξει. Αυτές οι πολύ ωραίες, οι ζωηρές φυσαλίδες με αυτό το λαμπερό το ρόζ το χρώμα και αυτή τη μοναδική γεύση είναι μια intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Και φυσικά απολαμβάνουμε πάντα, όπως είπα, υπευθυνά. Στην υγειά σας και πάλι. Πάμε για να... Όχι, όχι, αυτή τη Μαργαρίτα τη μαδάμε, δεν την πίνουμε. Εμείς είπαμε πίνουμε Paloma με 3 cents pink grapefruit soda μόνο. Όσο για το Χρήστο Μάστορα, είπαμε αυτός τη Μαργαρίτα τη δική του, το δικό του λουλούδι το βρήκε.

πάντα βασικά και δεν εκτιμήθηκε αυτό, λογικό είναι να σηκωθείς μια μέρα και να πεις βρε άιντε από εδώ τώρα σε παρακαλώ άφησέ με. Και όταν ο άλλος, ο οποίος θα μείνει της ύξυλος, θα σε κοιτάει μογρολωμένα τα μάτια, τι έγινε τώρα, θα έχει χάσει το σιγουράκι του. Εκεί θα θέλει μετά να επιστρέψει, αλλά εσύ θα έχεις φύγει μακριά. Εγώ θα σου ευχηθώ να φύγεις μακριά. Δεν θα καθίσουμε τώρα να σχολιάσουμε γιατί έμεινες, γιατί έκανες υπομονή, γιατί όλα αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Και επειδή πραγματικά το πιστεύω και θέλω να το πιστέψετε κι εσείς, ότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι που πώς να το πω τώρα, που δεν μας θελήσανε και τόσο πολύ, αλλά εμείς τους τα δώσαμε όλα και τους δείξαμε πολύ ότι τους θέλαμε, το παίρνουν χαμπάρι όταν εμείς τους παρατάμε. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Όσο μένεις εκεί και δίνεις κι άλλα, δεν το εκτιμάνε, δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό τους χρειάζεται έτσι μια ψυχρολουσία. Μπας και συνέλθουμε, λέω εγώ τώρα. Σε περίπτωση που βιώνετε μια τέτοια κατάσταση, να φύγετε, να εξαφανιστείτε. Μπας και καταλάβουν. Και μετά να δεις τι ωραία που θα είναι. Δεν πάει ο νου σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χρήση μου πήγε όλο να μου κάνει μαγεία εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
3: 6, 7, 8, 9.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Και έκανες.
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με

πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

αυτή την κούνια ανυπομονώ, ρε παιδιά. Είπα ότι φέτος έχω κάνει δύο κούνιες. Μία σε ένα πιο έτσι μικρό δέντρο, αλλά με πολύ ωραία θέα μπροστά στη θάλασσα. Και άλλη μία πιο μεγάλη, πιο μεγάλη. Μπορώ να χωρέσουν και δύο άτομα. Πάλι όμως με τον κλασικό τον τρόπο. Με χοντρό καρα... Τώρα να σας πω από πού βρήκα σκοινιά. Θα μου πείτε, είσαι τρελή κοπέλα μου. Βρήκα σκοινιά από αυτά που κάνουν τα καράβια που δένουν, που είναι οι άγκυρες που πέφτουν κάτω, όπως λέγονται, καραβόσκινα, αυτά τα χοντρά όμως, που είναι κάτι πλεξούδες τεράστιες που δένουν τα μεγάλα τα καράβια, τέτοια βρήκα. Και έκανα δύο κούνιες, σου λέω, άλλο πράγμα τώρα, υπερπαραγωγή. Έχουν πάνω και αλμύρα. Έχουν και πολύ ταξίδι. Είδες. Ο καπετάνιος μου φρόντισε και γι' αυτά, τι να πω τώρα εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Στο μπαλκόνι θα είναι, στην αυλή θα είναι, στην πιλωτή θα είναι, στο εξοχικό θα είναι. Φτιάξτε μια κούνια για πάρτι σας και όταν σας νευριάζουν, να ακούω και τα πουλάκια απ' έξω. Λοιπόν, όταν σας νευριάζουν, όταν δεν σας καταλαβαίνουν, ανεβείτε πάνω στη δική σας την κούνια και κάντε αυτό το πέρα δόθε κούνια μπέλα και μη σε νοιάζει τίποτα, σου λέω. Μη σε νοιάζει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, έρχονται τραγούδια από την παρέα σε ρί, χωρίς καμία δική μου διακοπή. Και φυσικά θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά σε όλους εσάς που αναρωτιέστε, γιατί τώρα είναι μία πολύ καλή ώρα, σου περνάει η ώρα να ψάχνεις πράγματα, να κάνεις αγορές, να τσεκάρεις αν όντως αυτά που σου πει έχουν βάση και όντως ισχύουν. Θέλω να μπεις λοιπόν στο dei.gr/fiber. Γιατί όμως θέλω να μπεις? Γιατί εκεί ούτως ή άλλως σου πρότεινα μέχρι και πριν λίγο καιρό το ΔΕΗ Fiber, για να έχεις γρήγορο ίντερνετ, σταθερό, απεριόριστο, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19 ευρώ το μήνα. Αλλά τώρα έχουμε και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Και τι κάνεις? Μιλάς απεριόριστα, προσεθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, οικονομικό, έτσι ακριβώς όπως σου αξίζει. Εγώ θα επιστρέψω εκεί γύρω στις 11 παρά το νου σας. Σε αφήνω. Με τι σε αφήνω? Σε αφήνω. Δεν ξέρω με τι σε αφήνω. Κάτσε λίγο τώρα να τσεκάρω. Να ακούσουμε έναν Νίκο Μακρόπουλο. Τι κάναμε, Αναγιά.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνονται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρω το και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
2: Μπράβο, Γιάννη.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα FM.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
8: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό!
13: Έχεις!
12: Θέλω μπρετσάκι!
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκι.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο ένα σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Καλησπέρα. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
13: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και all check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσό.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάσεις.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.